0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: κάτι ξέρεις.
1: Πες έτσι τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: θέλεις επιτυχίες.
1: Ακούς
0: 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
8: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
11: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
17: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην αυτοδιοίκηση η πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του πρώην ΚΤΕΟ, στα όρια των Δήμων Χερσονήσου Ηρακλείου. Επιστολή του Θάνου Πλεύρου στον Περιφερειάρχη την Παρασκευή η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 132 μετανάστες περισυναλλήγησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Συνοδικό Τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου νικήστρατου την Παρασκευή το απόγευμα στο χώνο Μελοποτάμου που αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

0: Συστακής Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου για την προστασία των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες. Νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως και 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ανεξάρτητη αρχή δημόσιων εσόδων. Σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες προκήρυξεις γιατρών, 1.131 θέσεις, εκ των οποίων 400 στα νησιά, δηλώνει ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος. Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλήγματα. Προβάδισμα του Ολυμπιακού στην μάχη της εγχώριας Basketball Link με 102-92 στο ΣΕΦ και αντίπαλο το Παναθηναϊκό.
1: 984. Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη, θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Τι φτιάχνεις εκεί?
3: Τζατζίκι για το τραπέζι.
2: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
3: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
2: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
3: Σαλάτες Οικονομάκη.
2: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
3: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
2: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
3: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
4: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
3: Γιώργο, Γιώργο!
5: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
3: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
6: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
5: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90.
3: Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
6: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
3: Άκου να σου πω, στούκα φέρει θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
6: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
1: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Υδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σε κατά λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
10: Εμείς Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε.

Βρίσκεστε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Βλέπει τον ήλιο, ζεσταίνεται, βάζει τα κοντομανικά, μυρίζει καλοκαιράκι και μας ταξιδεύει ο Παντελής Μπότσης. Καλημέρα σας. Με το δικό του το Δελφινάκι σήμερα πάμε μια μεγάλη βόλτα. Δεν ξέρουμε, θα δούμε πραγματικά πού θα μας βγάλει. Καιρός για σήμερα καλός. Υδραργυρός όπως βλέπω στο μετεωρολογικό χάρτη εφημερίδα Νέα Κρήτη, κοντά στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ωστόσο ότι η εβδομάδα που διανύουμε θα παρουσιάσει ένα έντονο μετεωρολογικό ενδιαφέρον και μας χαλάει λίγο το όνειρο. Ο μετεωρολόγος, ο κλέρχος Μαρουσάκης, μιλά για γυρίσματα του καιρού, υψηλές θερμοκρασίες, βόρειοι άνεμοι που θα επιμείνουν στο Αιγαίο, φαινόμενα αστάθειας, τα οποία θα εκδηλώνονται κυρίως στα υπηρωτικά τμήματα της χώρας κατά τις απογευματινές ώρες. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις σήμερα στην Κρήτη, ένταση στα 3 με 4 μποφόρ, μέτριοι δηλαδή, μια χαρά μέρα για τα δικά μας τα ταξίδια. Σήμερα που είναι Τρίτη και έχει ο μήνας 9, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ροδίωνος, ονόματα που γιορτάζουν Ροδάνθη και Ροζάνθη. Ανατολή ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, δύση ηλίου 20 και 46 πρώτα λεπτά, σελήνη σήμερα 23 ημερών. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους σας από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, εδώ συντονισμένοι είστε στο Ράδιο 984. 2-81-0-398-181 και 182. Σας υπενθυμίζω πως είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρατηρήσεις, τις παρεμβάσεις, τα σχόλια. Τώρα, αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ξέρετε, news@radio984.gr και info@radio984.gr. Το βασικό κορμό της ειδησιογραφίας τον έχετε ήδη μπροστά σας, στα αυτιά σας. Είναι αυτά τα οποία σας αναφέραμε μέσα από τους τίτλους του Ράδιο 984. Αλλά θα το προχωρήσουμε και θα πάμε λίγο παρακάτω για να δούμε τι άλλο έχουμε για σήμερα. Τελευταία ημέρα στον βασικό κορμό των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, υγιεινή ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης, στοιχεία μηχανών, και ακολουθούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα μετά ξεκούραση και μετά συγκεντρωμένοι άπαντες στην βαθμολογία, στις βάσεις και στο κυνήγι, αν μη τι άλλο, με τις οικογένειες στέγης ανά την Ελλάδα. Εκεί κάνει σταυρό, εκεί κρατάς κομποσκίνια, εκεί κάνει στάματα στους Αγίους για να βρεις σπιτάκι και σε ικανοποιητική τιμή, για να μπορεί να μείνει το παιδί σου, να τα βγάλεις εσύ πέρα και να καταφέρεις να το σπουδάσεις. Μίνει ένα σχηματισμό από την άλλη, από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Όχι τρελά πράγματα, γιατί γραφόταν ονόματα επί ονομάτων, 17, 18, 19, για τον ανασχηματισμό αυτό. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, την Παρασκευή 12 Ιουνίου και η ορκομοσία τους. Τι άλλο να ξέρουμε? Νέα εφαρμογή Υπουργείου Ανάπτυξης. Πόσο κάνει? Όλα τα είχαμε. Το πόσο κάνει ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο μας έλειπε. Και γιατί όχι, ρε παιδί μου, να μην το έχουμε και αυτό σε εφαρμογή στο κινητό μας τηλέφωνο, για να ξέρουμε τι κάνει, πόσο κάνει, γιατί κάνει, και να συγκρίνουμε τις τιμές. Μέσω της εφαρμογής Πόσο Κάνει, λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι τι θέλει να πει το Υπουργείο, ότι θα βάζω την εφαρμογή, θα βρίσκω αντί να κάνω έρευνα αγοράς και να παίρνω τιμές από σούπερ σε σούπερ, για προϊόν ή για κάθε προϊόν, ότι θα βάζω την εφαρμογή, θα βλέπω πού είναι το φτηνότερο προϊόν και εκεί θα οδεύω για να μην κάνω και σπατάλη στη βενζίνη μου. Θα μπουν όλοι μέσα? Είναι υποχρεωμένοι οι άπαντες να βάζουν τις τιμές τους και πώς σε καθημερινή βάση? Γιατί πολλά έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα περί παρατηρητηρίου, τιμών και όλα τα υπόλοιπα. Και φανταστείτε, έχω απορίες πριν το συνεχίσω όλο αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής, λέει το Υπουργείο, που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως για παράδειγμα το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνεια στην αγορά, η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρον στις αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Φανταστείτε γιατί πληρώνουμε αυτούς τους υπουργούς. Για τις εφαρμογές. Πόσο κάνει, γιατί κάνει, που κάνει, μπες στο σούπερ μάρκετ, δες τι προϊόν. Βρε άνθρωπε του Θεού, έχεις καταλάβει τι σου λέει η αγορά. Βρε άνθρωπε του Θεού, με τον πληθωρισμό στο 5%. Είμαστε πρωταθλήτριες στην Ευρώπη. Δεν φτάνουν τα λεφτά μας με την καμία στο πρώτο δεκαήμερο. Ποιο δεκαπενθήμερο, οκταήμερο, δεκαήμερο. Έχουν φύγει τα πάντα όλα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι με το ΦΠΑ. Δεν μπορείς κάτι να κάνεις με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τότε σε παρακαλώ πάρα πολύ, κλείσ' το και λιγάκι, γιατί και σταμάτα λίγο αυτό το παιχνίδι με το πόσο κάνει, τι κάνει, γιατί κάνει, γιατί προκαλείς και τη μήνυ μας. Αυτό. Η εφαρμογή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων, συνεχίζει το Υπουργείο, που προωθείται για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος ζωής των οικοκυριών. Επίσης, συνεχίζει το διάλογο το Υπουργείο με τους εμπορικούς φορείς με στόχο τη διατήρηση των τιμών σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα για τη στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις της περίοδου. Μάλλον ο αγαπητός κύριος Υπουργός Ανάπτυξης δεν πηγαίνει στην αγορά. Δεν βγαίνει στην αγορά, άλλο στέλνει ή η υπηρεσία του σπιτιού του ή η σύζυγός του ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά πάντως ο ίδιος φαίνεται να μην έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα των τιμών και πώς το βιώνει ο καθένας από εμάς. Επίσης, το Υπουργείο Ανάπτυξης, άντε μιας και το πιάσα, να το πάω κατευθείαν από εκεί, λέει ότι έρχεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, προστατεύοντας από τις τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές τους δανειολήπτες. Δεν τα λέω εγώ. Αυτά τα δήλωσε ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας και όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, όπως επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες. Η τράπεζα δεν θα μπορεί να επιβαρύνει τον πολίτη πάνω από 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου που του δάνεισε, διευκρινίζοντας ότι η ρύθμιση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ και θα ισχύει για τις νέες συμβάσεις από τον Νοέμβριο. Υπογράμμισε ο κύριος Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξής του ότι οι πολίτες θα έχουν δικαίωμα να ζητούν επικοινωνία με εκπρόσωπο τράπεζας όταν γίνονται προσφορές από τα ιδρύματα μέσω ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και δικαίωμα επαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη συμφωνία. Αν θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τραπεζικού συστήματος και πολιτών, πρέπει να κάνουμε πράξη. Αυτά τα μέτρα διαφάνεια, σημείωσε, εξηγώντας ότι θα έχει σχετικές συζητήσεις. Θα έχει συζητήσεις εφόλης της ύλης για το θέμα τις επόμενες ημέρες με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, καθώς και με καταναλωτικές οργανώσεις. Φέρνει το νομοσχέδιο. Το φέρνει σε διαβούλευση πριν έχει κάνει καμία συζήτηση. Τώρα πάνω στη διαβούλευση θα έχει και τις επαφές με τον κύριο Στουρνάρα, όπως επίσης και τις καταναλωτικές οργανώσεις. Μεταξύ άλλων αυτά. Κυρίαρχα σήμερα. Κυρίαρχα στην ειδησιογραφία. Αθλητικές ειδήσεις. προβάδισμα του Ολυμπιακού στη μάχη του τίτλου της Greek Basketball League με 102-92 στο ΣΕΦ και αντίπαλο των Παναθηναϊκών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο παιχνίδι της Τετάρτης στις 9 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου οι πράσινοι θα κυνηγήσουν το 2-2 και οι ερυθρόλευκοι τη νίκη τίτλου. Τα όσα γίνανε εντός του γηπέδου στο ΣΕΦ τα γνωρίζετε, όχι εντός του γηπέδου, στο ΣΕΦ τα γνωρίζετε, εντός του ΣΕΦ. Παραιτήθηκε η Επιτροπή Μπάσκετ του ΟΦΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν προβλήματα στην ομάδα και πέραν του οικονομικού που δημιούργησαν αδιέξοδες συνθήκες, με τα πράγματα να μην είναι βίωνα μετά και τον υποβιβασμό στη National Link 2, και βέβαια ο χρόνος μετά μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 που μαγνητίζει τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη. 48 οι εθνικές ομάδες που θα βρεθούν επί σκηνής στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ μέσα από τις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη, όπως επίσης ΟΦΗ προσιτές τιμές στα εισιτήρια διάρκειας της ευρωπαϊκής σεζόν. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται σήμερα προαναγγέλλοντας όλα αυτά τα αθλητικά τεκτενόμενα στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας από την πρώτη σελίδα. Και μιας και είμαστε και το ξεκίνησα έτσι ή το πήγα έτσι, εφημερίδα Νέα Κρήτη, πάμε να δούμε στο πρωτοσέλιδο ότι στη γράφει: έριξε τη βόμβα ο Πλεύρης από Βήματος Βουλής, κταίω για 3 μήνες και βλέπουμε το πρωτοφανές και απίστευτο αλαλούμ με τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο συνεχίζεται, με τη λύση του παλιού κταίου να επιστρέφει δυναμικά διαστόματος του Υπουργού. Σωρία αντιδράσεων από όλες τις πλευρές, με το Δήμο Χερσονήσου και τους τουριστικούς παράγοντες να έχουν βγει στα κάγκελα. Ήταν ενδιαφέροντα αυτά τα οποία στο συγκεκριμένο τμήμα της εκπομπής Ώρα Αιχμής με τον Μάνο Δασκαλάκη ακούστηκαν χθες και από τους δημάρχους οι οποίοι ήταν καλεσμένοι. Μετά τις 9.30 θα σας δώσω λίγο το στίγμα της εκπομπής με βάση αυτά τα οποία λένε. Η δήμαρχη, τώρα γιατί χαμογέλασα, γιατί ο Γιάννης στέλνει το μήνυμά του από τη Ρόδο και λέει καλημέρα, διάβαζε και το μήνυμα, δηλαδή άμα κάνεις πολλές δουλειές σαν το Μέγα Ναπολέοντα κάπου ξέρετε τι τα κάνεις παρακάτω, και λέει καλημέρα Γέλα από Ρόδο, αν είσαι δεσπότης δεν σε νοιάζει πόσο κάνει, διπλασιασμός μισθών, αυτά τα οποία λέγαμε για την ακρίβεια, πλατφόρμα, πόσο κάνει και όλα τα υπόλοιπα. Πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, ο κύριος Πλεύρης έστειλε επιστολή στον Περιφερειάρχη Κρήτης και μέσα στην επιστολή αυτή περιλαμβάνονται όλα αυτά τα ωραία. Τώρα να σας πω για όλα αυτά τα ωραία ότι θα γίνει σαφέστατα και ένα περιφερειακό συμβούλιο την Παρασκευή, έτσι ώστε να αποφασιστεί ποια θα είναι η στάση της περιφέρειας. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί αν πω και κάτι άλλο παραπάνω μάλλον θα ρίξω παραπάνω λάδι στην φωτιά και αυτή η μηχανή δεν είναι και πολύ πολύ έτοιμη να σηκώσει το βάρος αυτής της φωτιάς. Λοιπόν, η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει μεταναστευτικό πρόβλημα παρά μόνο στην Κρήτη, με το 70% των ροών να προέρχεται από την Κρήτη, λέει ο κύριος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι το 60% των αφήξεων αφορά στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, στοιχείο που έρχεται πάντως σε αντίθεση με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου που δείχνουν την περιφερειακή ενότητα Χανίων ως κύριο πυρήνα των μεταναστευτικών αφήξεων. Συγγνώμη ρε παιδιά, με το 75% υπουργός δεν είναι. Όπως είναι τα στοιχεία, όπως θέλει εκείνος να τα παρουσιάσει, δεν μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα, σαφέστατα και μπορεί. Τι τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου δείχνουν 75% των ροών στα Χανιά λιγότερα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Αφού ο κύριος Πλεύρης έτσι τα θέλει, έτσι θα είναι και τα δεδομένα. Το 17,5% των συνολικών αφήξεων στην Κρήτη αφορά στα νότια Ερεθύμνου και Ηρακλείου, Αγία Γαλήνη, Καλά Λιμάνια, και το 7,5% των συνολικών αφήξεων στο νησί καταγράφεται στα νότια της Βιάνου έως την Ιερά Πέτρα, από Ψαρή, Φοράδα και μέσα. Δεν μπορεί το Ηράκλειο να λέει ότι για τη διαλογή των 3-4 ημερών δεν μπορούμε να βρούμε χώρο, λέει ο Υπουργός επίσης αυτή την επιστολή, εκφράζοντας την ελπίδα πεποίθηση ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδριάζει την Παρασκευή θα ζυγίσει το θέμα, όπως υπογράμμισε στη Βουλή χθες, πρέπει να λειτουργήσει χώρος μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες, τουλάχιστον και για 3 μήνες του καλοκαιριού και μετά να συζητήσουμε. Επίσης, ο κύριος Πλεύρης έστρεψε τα βέλη του προς την τοπική αυτοδιοίκηση στο Ηράκλειο, λέγοντας πως δεν έχει συνεργαστεί με την έννοια να υποδείξει χώρο. Τώρα, κάτι παίζει εκεί με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πλεύρης. Σας είπα, δεν θα ρίξω προς το παρόν άλλο λάδι στη φωτιά, αλλά είναι καλό, επειδή θυμόμαστε και δεν έχουμε τη μνήμη του Χρυσόψαρου, να ξέρει τι λέει το Υπουργείο του, τι λένε οι υπηρεσίες του, τι λένε τα κλιμάκια του, τι λέει η αυτοδιοίκηση, τι έχει κάνει η αυτοδιοίκηση, τι έχει υποθεί πίσω από πόρτες κλειστές, πίσω από παραθύρια κλειστά. Ας μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, διότι η πληροφορία πλέον διαχέεται. Δεν θέλει ένα χρόνο να φτάσει στην πηγή. Είναι την ίδια στιγμή που λέγεται κάτι στα αυτιά όλων μας. Και συνεχίζω με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Κληροδοτήματα Νέας Ελ Καρνασού. Έφτασε στο Δήμο Ηρακλείου το προσχέδιο της ρύθμισης. Πολύ σημαντικό θέμα. Η οικογένεια Παναγιώτη Καρατζή ζητούν δικαιοσύνη για το άδικο χαμένο παιδί τους. Νέα διακοπή και αναβολή. 7 χρόνια ταλαιπωρίας για την οικογένεια της Κάλλιας. Διαδρομή από τα γλυκά νερά στην Αράδαινα μέσω Λουτρού. Εργαζόμενοι τουρισμού ξεσηκώνονται για τα δικαιώματά τους. Αυλαία για τα γέλ με σχετικά δύσκολα θέματα. Η απαντήση φυσική, οικονομία και η ιστορία πανελλαδικές. Σήμερα δίνουν οι υποψήφοι, όπως είπαμε, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα ΕΠΑΛ. 5 μαθήματα στα οποία εξετάζονται τα παιδιά. Και πάμε λέγοντας, πάμε παρακάτω. Καρκίνος του προστάτη. Είναι ύπουλος αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι τα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και επίσης μέσα σε όλα αυτά, εγώ κρατάω και εκείνη την πληροφορία που ακούσατε μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων για αυτό το συνοδικό τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου νικίστρατου την Παρασκευή το απόγευμα στο Χώνο Αμυλοποτάμου, που αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Το παλικάρι που στην περιοχή της Αμουδάρας καθαρίστηκε ουσιαστικά από τον πατέρα το φίλο του, ήταν οδηγός εκείνος σε αυτοκίνητο και σε τροχαίο το οποίο έγινε στην παραλιακή πριν από αρκετό καιρό. Ο πατέρας του 17χρονου το είχε μέσα του, φαίνεται, και έβραζε, και θυμάστε τα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος, με τον οποίο συνομίλησα χθες, είπε ότι η παρουσία αυτή αποσκοπεί στο να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας, ενώ την ίδια ώρα τρεις Μητροπολίτες από την Κρήτη, ένας από την Ανατολική Κρήτη, ένας από τη Δυτική με Κρήτη και επίσης ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Ευλοποτάμου, ο κύριος Πρόδρομος, επεξεργάζονται ένα πλαίσιο προτάσεων δράσεων προς την Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης κατά της βίας. Είχε υπάρξει και μία ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου τις προηγούμενες ημέρες, που έλεγε ότι η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας της Κρήτης συνήλθε 5 Ιουνίου και ασχολήθηκε με θέματα συγκεκριμένα. Έντανα απασχόλησε το θέμα των περιστατικών της στιγμής βίας και της ποικίλης παραβατικότητας, ιδίως μεταξύ νέων ανθρώπων. Η Εκκλησία ανέλαβε πρωτοβουλίες για περαιτέρω ενέργειες, οι οποίες σύντομα θα ανακοινωθούν προς αφύπνιση και ευαισθητοποίηση όλων, έλεγε το ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου. Απλά σας το διαβάζω. Η Ιερά Σύνοδος αναφέρει, επαγρυπνεί για όσα συμβαίνουν στις μέρες μας και μάλιστα για εκείνα που έχουν στόχο να απομακρύνουν τον άνθρωπο από τη σχέση του με το Θεό, να τον αποπροσανατολίσουν και να τον κατευθύνουν στην πλήρη ειδωλοποίηση του εαυτού του. Καλεί τέλος να αναλογιστούμε όλοι μας την ευθύνη μας και τις συνθήκες που καλλιεργούμε στην διαμόρφωση των νέων κοινωνιών μας και να ζητήσουμε με την προσευχή μας γι' αυτό το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το ανακοινωθέν. Σαφέστατα, αυτό το οποίο θα πρέπει να πω εγώ από τη δική μου την πλευρά, ή θέλω να πω εγώ από τη δική μου την πλευρά, είναι ότι ζητούμενο μεγάλο είναι να μην μένουμε μόνο στα λόγια, αλλά να το προχωρήσουμε και στην πράξη και βέβαια να το δούμε από όλες τις πλευρές. Η Εκκλησία δείχνει να επιχειρεί να τοποθετηθεί ενεργά απέναντι σε ένα φαινόμενο που ανησυχεί όλο ένα και περισσότερο την κοινωνία. Ωστόσο αφήνονται κατά μένα πάντα ανοιχτά ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα, γιατί η βία δεν γεννιέται μόνο από την εθνική, ηθική ή πνευματική κρίση. Τροφοδοτείται από τις κοινωνικές συνθήκες που πραγματικά συσσωρεύονται και εδώ και χρόνια, από την οικονομική ανασφάλεια, την έλλειψη προοπτικής, την πίεση της καθημερινότητας, την κρίση αξιών στο δημοσιολόγο, την αποδυνάμωση των συλλογικών δεσμών, την απουσία ουσιαστικών διεξόδων για την νεολαία. Οι νέοι δεν μεγαλώνουν σε κοινωνικό κενό, διαμορφώνονται μέσα σε ένα περιβάλλον που πολλές φορές παράγει θυμό, αδιέξοδο, επιθετικότητα και τα κουβεντιάζουμε συχνά πυκνά όλα αυτά. Γι' αυτό και η συζήτηση για τη βία χρειάζεται να ανοίξει την κουβέντα για τις ευθύνες όλων των θεσμών και μακάρι να το κάνει αυτό η Εκκλησία της Κρήτης, της πολιτείας, της εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμάς μέσω ενημέρωσης, της ίδιας της Εκκλησίας, η οποία διαδραματίζει διαχρονικά σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση συνειδήσεων κοινωνικών προτύπων. Ασφαλώς η πρωτοβουλία της Συνόδου να μεταβεί στο χώρο είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχει να συμβεί κάτι τέτοιο και να συνδέσει τη φωνή της με ένα γεγονός που συγκλώνει σε την Κρήτη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο μεστός και ψύχρεμος λόγος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο κυρίου πρόδρομου του Σεβασμιωτάτου, πραγματικά ακόμα και την ημέρα της κηδείας συγκλώνησε και έβαλε πολλούς σε δεύτερες σκέψεις. Ωστόσο το ερώτημα είναι, όπως είπα, αυτή η παρέμβαση θα αποτελέσει την αρχή μιας ουσιαστικής προσπάθειας ή αν θα εξαντληθεί στο συμβολισμό, είναι οι σκέψεις που κάνω εγώ από τη δική μου την πλευρά. Μακάρι να μην μείνουμε εκεί, γιατί θα έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε και με τους ιεράρχες και σήμερα ξανά και αύριο. Λοιπόν, φωνάζει ο Παντελής, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω.
1: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
3: Sorry. I don't understand.
2: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
3: Excuse me?
1: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946 96 90 80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη Δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
19: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
20: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Και βέβαια τα μηνύματά σας έχουν το δικό τους το ενδιαφέρον, όπως και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και οι παρατηρήσεις που έχουμε εδώ μέσα στο στούντιο και οι αναφορές από τον Παντελή Πότση, ενίοτε τον Νικόλα τον Σφακιανάκη, πάντως ο Παντελή Πότση. Η αλήθεια είναι ότι αν βάλω σε δημοσκόπηση αυτά τα ωραία τα οποία λες, να δω πόσος κόσμος θα συμφωνήσει μαζί σου ή μαζί μου για όλες αυτές τις θέσεις. Τι εννοείς. Α, εδώ μέσα το πράγμα έχει ξεφύγει. Λοιπόν, λέει ο Μάνος, η κοινωνία Για το θέμα που λέγαμε πριν από λίγο και για την στάση της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία θα πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα, διότι η κοινωνία έχει ανάγκη από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Μιλάει για την παρουσία της στα σχολεία, για δράσεις πρόληψης, για συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, για ουσιαστικό διάλογο με νέους ανθρώπους, όχι απλά ιδεολογικά, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όχι μόνο τα συμπτώματα αλλά και οι αιτίες, και ότι η επιλογή του χώρου και της μνήμης των οικίστρατου ως αφετηρία αυτής της προσπάθειας δημιουργεί αρκετές προσδοκίες, σαφέστατα, γιατί εκεί θα κριθεί αν οι εξαγγελίες για αφύπνιση, για ευαισθητοποίηση θα αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο, γιατί η βία έχει την δική της αντιμετώπιση με συνεχή παρουσία, με αυτοκριτική, με κοινωνική δράση, με γενναιότητα, για να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που μας πληγώνουν και να μπορούμε από την άλλη να τα θεραπεύουμε, όπως λέω εγώ από την δική μου την πλευρά. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την συγκεκριμένη την κίνηση και την απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου. Σας πάω λίγο και στον Αθηναϊκό Τύπο και αμέσως μετά συνεχίζω και καλημερίζω τον πρώτο καλεσμένο μας στο πλαίσιο της εκπομπής. Από την εφημερίδα Καθημερινή, προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις, το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις, από τα νέα Αττική τι προκάλεσε την δυσοσμία, λύθηκε ο Γρίφος, τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητάς της, από πλοίο λέει όλα αυτά, έτσι για να ξέρετε. Προκλήθηκαν. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο. Κόνιο στο Σοκράτη από τον Παπά, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η Βελόνα. Τα έχει πάρει και η Ζούλα στο κρανίο και με τον Τσίπρα και με το μίνι ανασχηματισμό. Τι ωραία που περνάνε. Εφημερίδα των Συντακτών, ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Ριζοσπάστης, άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Κομμουνιστικό κόμμα, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό. Να σπάσει η σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Ελεύθερος τύπος, χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 2.534 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών για το δημόσιο. Αναρωτιέμαι μέσα σε αυτές τις 2.534 προσλήψεις, το ξέρετε ότι αν δεν ανοίξω παρένθεση δεν μπορώ, δεν μου πάει, δεν μου κάθεται καλά. Είναι και όλα αυτά τα οποία είπε για άλλη μια φορά ο κύριος Θεμιστοκλέους, προκαλώντας τον κόσμο όλο, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις γιατρών, 1.131 θέσεις πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 300 θέσεις στα νησιά. Ο κύριος Θεμιστοκλέους και από μόνος του, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και από μόνη της. Το μανιφέστο γράφει ράπισμα Σλοβακία σε κοβέση. Οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνας. Θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της. Σοφία Βούλτεψη συνεχίζει ακάθεκτη να αναμειγνύεται στο νομοθετικό έργο των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Δεν θα πω τίποτα. Αφήνω τα υπόλοιπα σε εσάς, κόντρα. Κόκκινος συναγερμός για τα δίχτυα της Χαμάς. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. ΕΙΠ και ΜΟΣΑΤ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Η ΕΣΤΕ επιλέγει το θέμα παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Η πολίτικα 5 συν 1 ανοιχτά μέτωπα, πανελλαδική δημοσκόπηση, πόσο πιθανή είναι η γαλάζια αυτοδυναμία, μάχη για τη δεύτερη θέση, πώς άλλαξε η ισορροπία με τα νέα κόμματα, πώς συμπαίνουν στη Βουλή, που πάνε οι αναποφάσιστοι, άγνωστος Χίος Σαμαράς. Μ' αρέσουν ρε παιδιά όλα αυτά, αλλά είναι κουβέντα, είναι θεωρία, η πράξη είναι άλλη. Είναι αυτό που γίνεται στο σήμερά μας και στο αύριό μας. Είναι οι υποσχέσεις όχι του θα, του φάχα και του νάχα, του νάχα και του φάχα, και πάρτα το όπως θέλετε, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι το έλεγε η μακαρίτισσα η γιαγιά μου, αλλά το τι κάνουμε σήμερα και πώς επιβιώνουμε σήμερα. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών, και τέλος από τον οικονομικό τύπο και την ναυτεμπορική, σε τάξη το ποινεολόγιο της ΑΑΔΕ, πώς θα μοιραστούν τα ειδοποιητήρια για πρόστιμα της περίοδου 2002-2026. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα σήμερα. Αυτά είναι τα δικά της τα δεδομένα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Στα 45 λεπτά μετά τις 8 και με λίγο παραπάνω καθυστέρηση, αλλά δεν πειράζει, πάω σε εκείνο το υπομονή τέλος. Επιλέξαμε το διάλογο, επιλέξαμε τη λογική, επιλέξαμε το σωστό και θεσμικό δρόμο. Όπως φαίνεται όμως, τίποτα από αυτά δεν ήταν αρκετό. Τουλάχιστον γι' αυτό ή σε αυτό αναφέρεται, και γι' αυτό θα σας δώσουμε δύο εξελίξεις. Ο κύριος Ιωάννης Καραμαλάκη είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εκμισθωμένων Ταξί με Οδηγό. Καλημέρα σας κύριε Καραμαλάκη από το Ράδιο 984.
2: Καλημέρα κυρία Ντουργεράκη, καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής. Απλά μία μικρή διόρθωση, δεν είμαστε ταξί. Είμαστε εκμισθωμένα γιο ταχύ με Οδηγό. Ναι. Τα αποκαλούμενα βανάκια.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Εντάξει, ωραία. Συγγνώμη για το λάθος, αλλά ξέρετε...
2: Το ταξί παραπέμπει σε μια άλλη υπηρεσία αυτή της αστικής μεταφοράς, και είναι αμαρτία να γίνεται σύγχυση των δύο διαφορετικών υπηρεσιών.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, το διορθώσαμε. Πάμε παρακάτω.
2: Σωστά, πάμε.
0: Για πάμε, για πείτε μας. Υπομονή τέλος. Ο σεβασμός κερδίζεται με πράξεις. Προχωράμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έχετε βάλει μπροστά σας ένα ολόκληρο κατεβατό με δράσεις, κινήσεις που είσαστε αποφασισμένοι να κάνετε. Επιλέξαμε, λέτε, το διάλογο, τη λογική, σωστό και θεσμικό δρόμο, αλλά από αυτά τίποτα. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο και το στίγμα σας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 2023. Αμέσως σηκώσαμε τα μανίκια, πιάσαμε δράσεις, δημιουργήσαμε και μια ομοσπονδία, έτσι ώστε να επιληθούν τα θέματα στο σύνολο της επικράτειας. Πάρα πολλοί διάλογοι στο εκάστοτε Υπουργείο, κυρίως αυτό το μεταφορών όπου νομοθετεί για μας και για την ιδιότητά μας, το θεσμικό μας πλαίσιο δηλαδή. Μελέτες, υπομνήματα, διάλογος, το οποίο προσωπικά θεωρώ ότι είναι ο μόνος τρόπος να επιλύσεις ένα πρόβλημα. Και τι θέλω να πω με αυτό? Έχεις ένα ζητούμενο. Ας το βρεις στον υπουργό τον εκάστοτε, το συζητάς, το αναλύεις, βρίσκεις κάποιες λύσεις, βρίσκεις ακόμα και μεσοβέζικες λύσεις, αλλά εδώ πέρα ας κοροϊδεύουν.
0: Ωραία.
2: Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Πείτε μου.
0: Να το πάτε λοιπόν από την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος ποιο είναι αυτό το οποίο αυτή την ώρα σας απασχολεί. Δεν έχει βρεθεί λύση, παρά το διάλογο, παρά τη λογική, όλα τα υπόλοιπα, παρά τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί με το Υπουργείο Μεταφορών σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική σας την λειτουργία. Αναφέρεστε βεβαιότατα στο νησιωτικό καθεστώς, γιατί έχω μπροστά μου και το δελτίο σας και το βλέπω. Αλλά πείτε το λίγο έτσι από την αρχή να το καταλάβει και ο κόσμος.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν ζεις ένα πρόβλημα, νομίζω ότι όλος ο κόσμος κάνει το ίδιο. Το γνωρίζει, ζει πάνω σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πού εστιάζουμε λοιπόν το πρόβλημα και για ποιο λόγο γίνεται αυτό το έντονο της διαμαρτυρίας μας? Το 2019 το Υπουργείο Μεταφορών έδωσε το δικαίωμα βάσει των αυξανόμενων αναγκών στα νησιά να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά το χρόνο μίσθωσης ενός αυτοκινήτου και την τιμή. Δηλαδή τη διάρκεια μίσθωσης και την τιμή την ανάλογη την οποία εμείς υποχρεούμαστε να έχουμε σαν κατώτατο όριο. Το ίδιο βράδυ που πέρασε στο ΦΕΚ ο νόμος, η Κρήτη ευνηδιαστικά εξαιρέθηκε. Ποτέ δεν μάθαμε το λόγο και εξού και η διαμαρτυρία μας. Και από εκεί και ύστερα ξεκίνησε ένας Γολγοθάς από το 23 και έπειτα να αιτιολογήσει καταρχήν η κυβέρνηση για ποιο λόγο έχει εξαιρέσει την Κρήτη, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα. Και εφόσον έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά το τελευταίο διάστημα σε διαλόγους και σε προτάσεις, περιμέναμε από τον εκάστοτε υπουργό να σκύψει στο πρόβλημα αυτό και να οριοθετήσει μία άλλη τιμή, η οποία να είναι εφάμιλη των αναγκών.
0: Τι έλεγε, έλεγε λοιπόν αυτή η απόφαση? Τι αφορούσε τα άλλα νησιά, ποια ήταν η διαφορά που έπρεπε να υπάρχει στην Κρήτη, Κρήτη Εύβοια αν δεν κάνω λάθος. Για δώστε μας λίγο και αυτή την πληροφορία.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, για να γίνει μία μίσθωση σε όλα τα νησιά της Ελλάδος, κατά τη θερινή περίοδο που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες μεταφορικού έργου.
0: Αυτό ισχύει μόνο θερινή περίοδο, συγκεκριμένους μήνες?
2: Ακριβώς, ισχύει θερινούς μήνες για να καλύψει τον αυξανόμενο όγκο μεταφορών, διότι όπως γνωρίζουμε βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου έχουμε εισρωή ξένων, τουριστών δηλαδή, με σκοπό να περάσουν τις διακοπές τους. Επομένως, αυτό σαν δεδομένο αυξάνει όλες τις μεταφορικές ανάγκες.
0: Ωραία, κύριε Καραμαλάκη, λοιπόν, αρχές γενομένης από Μάρτιο, από Απρίλιο, μέχρι πότε, μέχρι τον Νοέμβριο, ας πούμε, δώστε μας και το χρονικό πλαίσιο.
2: Το χρονικό πλαίσιο είναι από 1 Απριλίου μέχρι 30 Οκτωβρίου.
0: Έτσι
2: έχει θεσπιστεί από το κράτος.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε όλα τα νησιά της επικράτειας, πλην Κρήτης όμως, η ισχύουσα νομοθεσία λέει το εξής. Μπορεί μια επιχείρηση να έχει ένα βανάκι, ένα γιοταχή με οδηγό και να το μισθώνει στον πελάτη του ανά μισή ώρα και στα 36 ευρώ. Εν αντιθέσει όμως στην Κρήτη που έχει ακριβώς τις ίδιες ανάγκες, δηλαδή αυξημένο όγκο πελατών κατά τη θερινή περίοδο, γιατί εκεί εστιαζόμαστε κι εμείς, δεν θέλουμε να είμαστε Αθήνα που έχουμε δουλειά όλο τον χρόνο, δεν είμαστε Αθήνα, συγγνώμη. Λοιπόν, για μας λοιπόν ισχύει 82 ευρώ, υπερδιπλάσιο δηλαδή το τίμημα και ο χρόνος μίσθωσης 3 ώρες, ο οποίος μειώθηκε στις 2. Αλλά και πάλι δεν μας ικανοποιεί όχι ο χρόνος μίσθωσης, γιατί δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι στην τιμολόγηση, στην οποία εγώ υποχρεούμαι αυτή τη στιγμή να κοστολογώ τον πελάτη μου. Φανταστείτε λοιπόν ένας πελάτης, ο οποίος στη Σαντορίνη θα μεταφερθεί 25-30 χιλιόμετρα από το λιμάνι, από το αεροδρόμιο, στον προορισμό του, και θα πληρώσει 36 ευρώ περίπου, 40 ή 45, ό,τι κοστολογήσει η εταιρεία, και για την ίδια απόσταση από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου για τα Μάλια, να υποχρεώμαι εγώ να τον χρεώσω 82. Πώς λοιπόν αυτός ο πελάτης με βλέπει εμένα σαν επιχείρηση? Πώς με βλέπει εμένα σαν φορέα? Αυτό είχαμε συζητήσει, αυτό είχαν καταλάβει και οι ίδιοι ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο.
0: Αυτό δηλαδή που ζητούσατε είναι να ενταχθείτε σε εκείνο το καθεστώς που λέει ανά μισή ώρα και εμείς από τα 36 ευρώ ξεκινώντας ή 36 ευρώ σε αυτό το 2 ώρο ας πούμε ή 3 ώρο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ήταν να ενσωματωθεί η Κρήτη σε νησιώτικο καθεστώς. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι ανά μισή ώρα θα μπορούσαμε να είχαμε και εμείς το δικαίωμα να κάνουμε μία μίσθωση, διαφορετικό πελάτη δηλαδή, και να μπορούσαμε να κοστολογήσουμε την υπηρεσία μας από 36 ευρώ
0: και πάνω. Πού σας προκαλεί, προκαλεί πρόβλημα αυτή την ώρα και πού θίγει, αν θέλετε, τα οικονομικά σας, το δικό σας τον προϋπολογισμό?
2: Δεν μπορούμε με την ισχύουσα κατάσταση να εξυπηρετήσουμε μία ακτίνα 50 χιλιόμετρων. Μας βγάζει εκτός αγοράς. Όταν αυτή η ακτίνα όμως εξυπηρέτησης είναι και η πιο βασική. Δηλαδή ο πυλώνας εισόδου που είναι το λιμάνι του αεροδρόμιου Ηρακλείου ή το αντίστοιχο των Χανίων, στην περίμετρο των 50 χιλιόμετρων βρίσκεται όλη η παραγωγή. Δηλαδή βρίσκονται όλες οι ανάγκες. Δεν μιλάμε για μία μεταφορά η οποία θα ξεκινήσει από εδώ να πάει στα Χανιά και εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να τη χρώσω 35 ευρώ. Αυτό δεν γίνεται. Δεν κοστολογείται ορθολογικά. Μιλάμε για να καλύψουμε τις αυξανόμενες ανάγκες σε περιοχές όπως οι Γούβες, η Ανάληψη
0: και η Αμάλια. Σας βγάζει λοιπόν από τους ίδιους τους επισκέπτες εκτός εργασίας, γιατί δεν επιλέγουν αυτό τον τρόπο μεταφοράς και λόγω κόστους και λόγω χρόνου και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία λέτε με αποτέλεσμα να φύγεστε επαγγελματικά και οικονομικά.
2: Και ο πελάτης φύγεται. Στερείται από τον πελάτη αυτή τη στιγμή το να προπαραγγείλει την υπηρεσία. Η δικιά μας υπηρεσία είναι μια μεταφορά κατά παραγγελία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα από το σπίτι του στην Αγγλία δύο μέρες πριν, μία εβδομάδα πριν να έρθει να επιλέξει μία εταιρεία σαν τη δικιά μου για να μεταφερθεί σωστά στον προορισμό του. Τον υποχρεώνει δηλαδή να έρθει στο αεροδρόμιο και εκείνη τη στιγμή να ψάξει πώς θα μεταφερθεί. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν έχει να κάνει. Δεν επηρεάζει μόνο εμένα σαν επιχειρηματία, επηρεάζει και το ευρύ σύνολο.
0: Mm. Και τι κάνετε από εδώ και κάτω, από τη στιγμή που τα πράγματα είναι έτσι? Γιατί δεν καταλαβαίνω, πάτε σε κινητοποιήσεις, εξηγήστε μας. Από τη δική σας την πλευρά λέτε ότι, ας πούμε, δεν ξέρω, τι άλλο θέλετε να κάνετε, τι άλλο θα κάνετε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο κάθε επαγγελματικός κλάδος προσπαθεί να διεκδικήσει το δίκαιο του.
0: Σωστά. Λοιπόν,
2: εμάς το δίκαιο μας δεν έρχεται από μία εικόνα την οποία κοιτάζουμε μόνο το επαγγελματικό μας συμφέρον. Όλες έχουν δημιουργηθεί μελέτες από ανεξάρτητες αρχές που αποδεικνύουν τα λεγόμενά μας. Παραδείγματος χάρη, ΚΕΦΗΜ, Επιτροπή Ανταγωνισμού, ακόμα και το ίδιο το Μεσόγειο Πολυτεχνείο έχει κάνει μελέτες ότι η υπηρεσία μας διέπεται από σοβιετικού καθεστώτος όρια. Δεν υπάρχει πουθενά σε όλη την Ευρώπη αυτό το καθεστώς το οποίο βιώνουμε εμείς εδώ πέρα. Και πόσο δε στην Κρήτη. Από εκεί λοιπόν και ύστερα, εφόσον το Υπουργείο δεν μπορεί να καταλάβει και δεν μπορεί να σκύψει το πρόβλημα αυτό, εμείς είμαστε αναγκασμένοι να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, να βάλουμε τα στοιχεία κάτω και από εκεί και ύστερα να πάρουμε μια δίκαιη λύση στο πώς πρέπει να λειτουργούμε. Και να πάμε μετά, να επιστρέψουμε μετά πίσω στο Υπουργείο, να τους το δώσουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό προσβάλλει όχι μόνο εμάς, αλλά μειώνει ακόμα και τον τρόπο εξυπηρέτησης των ίδιων των πελατών.
0: Μάλιστα. Για το δικό σας τον κλάδο, μια σειρά από, αν θέλετε, ατοπήματα της πολιτείας, του Υπουργείου Μεταφορών, που σας δημιουργεί όλες αυτές τις καραμπόλες και όλα αυτά τα προβλήματα. Συμβούλιο Επικρατείας αμεσά, δηλαδή όσο πιο άμεσα γίνεται μέσα σε αυτή την καλοκαιρινή περίοδο, χειμώνας να περάσει η φούρια και η εξυπηρέτηση του κόσμου, πότε το προσδιορίζετε?
2: Άμεσα. Όσο πιο έχει βγει η πολιτική απόφαση και θα πάμε να προσβάλλουμε αυτήν. Από εκεί και ύστερα, ό,τι μας πει το Συμβούλιο Επικρατείας, θα προσπαθήσουμε και εμείς να το διεκδικήσουμε βάσει αυτή τη απόφαση.
0: Κύριε Καραμαλάκη,
2: όσο πιο άμεσα γίνεται.
0: Ωραία. Το ένα είναι αυτό και προτάσετε το Συμβούλιο Επικρατείας. Ωστόσο, από την άλλη, μιλάτε για κινητοποίησεις διαρκείας, μιλάτε για απεργιακές δράσεις, μιλάτε για αποκλεισμούς δρόμων, μιλάτε για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μπορεί να χρειαστεί. Για δώστε μας λίγο εδώ το στίγμα.
2: Ανέφερα στην αρχή ότι το σκεπτικό της λειτουργίας μας και του Συλλόγου γενικότερα είναι ο διάλογος. Αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε ότι μπροστά μας όλος αυτός ο διάλογος πέφτει σε τοίχο, ναι, είμαστε υποχρεωμένοι, δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να προκαλέσουμε θόρυβο. Αφού είναι ο μοναδικός τρόπος και μάλλον ο πλέον επιλέξιμος τρόπος από όλους τους κλάδους για να ακουστούν, ναι, θα κάνουμε και εμείς το ίδιο. Ασχέτως αν δεν μας αρέσει.
0: Ενώ στις καλοκαιρινής περίοδου, πώς είσαστε στον κλάδο αυτή την ώρα και στην Κρήτη και πανελλαδικά, κύριε Καραμαλάκη, υπάρχει τέτοιο στοιχείο? Πόσα δηλαδή είναι τα εκμισθωμένα ΙΧ με οδηγό?
2: Μετράμε πάνω από 2.000 αυτοκίνητα, άρα καταλαβαίνετε ο αριθμός είναι αρκετά μεγάλο.
0: Σε όλη τη χώρα?
2: Μιλάμε μόνο για την νησί αυτή τη στιγμή.
0: Για την Κρήτη.
2: 2.000 εργαζόμενους.
0: Ναι.
2: Φυσικά, μιλάμε για πάνω από 2.000 αυτοκίνητα, πάνω από 3.000 εργαζόμενους, πάνω από 500 εταιρείες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα δεν είναι μικρά. Και η εξυπηρέτηση η οποία προσφέρουμε στο τουριστικό προϊόν από τη μεριά της μεταφοράς είναι και υψηλή και ποιοτική, αλλά και αναγκαία.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε εμείς, αν αυτή τη στιγμή τραβήξουμε χειρόφρενο, συγγνώμη που θα το πω, αλλά θα την καταλάβετε τη διαφορά.
0: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά των εκμισθωμένων ΙΧ με οδηγό. Ο πρόεδρος του Σωματείου, ο κύριος Ιωάννης Καραμαλάκης, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή και τον ακούσατε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που δώσατε στον κόσμο, για ό,τι τρέχει παρακάτω και ό,τι εσείς θα κάνετε εξαιτίας αυτής της διαφοράς σας με το Υπουργείο Μεταφορών. Να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες και να σας καλημερίσω, κύριε Καραμαλάκη.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε υγεία και καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Καλά να είστε.

Lines. Η οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία.

0: Εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. It's playtime! Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.

0: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
1: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
2: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για δύο λεπτά. Συνδυάζεις δύο

0: επιχειρήσεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook.

0: που είχα δει στο εξωτερικό?
1: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
1: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
1: Και στο lithi.gr.
2: 984. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 132 οι μετανάστες συνολικά σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις. Στην πρώτη, είναι βαθοσωστικό του λιμενικού εντόπισε και διέσωσε 48 αλλοδαπούς. Επέβαιναν σε Λέμβο 32 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Δεύτερη επιχείρηση 33 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Διασώθηκαν 84 αλλοδαποί που επίσης επέβαιναν σε Λέμβο. Αυτοί οδηγούνται στην περιοχή της Ιεράπετρας. Μπορείτε να δείτε όλο το ρεπορτάζ αναλυτικά από το site neakrete.gr. Καλημερίσω τους φίλους μου εκεί στις Πατσίδες, Πολιτιστικός Εξορεστικός Σύλλογος Πατσιδίων, διότι 17 του μήνα στις 7 το απόγευμα πάνε στην αναβίωση της κριτικής καντάδας στα παραδοσιακά σοκάκια στις Πατσίδες. Τιμόμενος Πολιτιστικός Σύλλογος για το 2026, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προφήτη Λία, και όπως λέει ο φίλος ο Κώστας ο Γκούμας, ο πρόεδρος του Συλλόγου, φέτος θα έχουμε επίσης τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην Κατάδα το Εργαστήρι Κριτικής Έκφρασης της Αντωνίας Παντελάκη και τον Όμιλο Παπαδόκοστα. Θα συμμετέχει πλήθος κριτικών, καλλιτεχνών, χορευτών και μαντιναδολόγων. Ραντεβού στις Πατσίδες 17 του μήνα στις 7 το απόγευμα. Και από τα ωραία αυτά, διότι δεν ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι χωρίς καντάδα, χωρίς πανηγύρι, χωρίς ξεφάντωμα δεν λέει, πάμε σε εκείνα τα άλλα, τα ωραία και τα δύσκολα. Και καλημερίζω από την δάση των ξενοδοχών υπαλλήλων τον κύριο Βαγγέλη Σοφίου. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Σοφίου?
1: Καλημέρα κυρία Δουργεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εγώ λέω ναι μεν από τη μια καλοκαίρι δεν γίνεται χωρίς να τα έχεις όλα αυτά τα ωραία, αλλά και από την άλλη καλοκαίρι δεν γίνεται, τουριστική περίοδος, και με πραγματικά να ζεις μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Πάτε κι εσείς οι ξενοδοχοί υπάλληλοι σε κινητοποιήσεις. Η καθημερινότητά σας εν πάση περιπτώσει δεν είναι ό,τι καλύτερο κυρία Σοφίου, με αυτά τα οποία λέτε από τη δική σας την πλευρά, και θα ήθελα να σας ακούσουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, το ημερολόγιο γράφει Ιούνιο, αλλά άμα ρωτήσετε ένα ξενοδοχείο υπάλληλο θα σας πει ότι νιώθει σαν να είναι Αύγουστος, σαν να είναι Ιούλιος. Είναι μια σεζόν για άλλη μια χρονιά δύσκολη, απαιτητική, με πολλά προβλήματα στους χώρους εργασίας. Φέτος έχουμε το επιπλέον στοιχείο ότι με αφορμή τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη, να το πω έτσι, οι εργοδότες το βρίσκουν σαν πρόφαση και εντείνουν τις δυσκολίες αυτές. Υπάρχει πολύ μεγάλη εντατικοποίηση, υπάρχουν εργατικά ατυχήματα. Προχθές είχαμε ένα συνάδελφο ο οποίος έπαθε ηλεκτροπληξία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για τους εργαζόμενους, οι συνθήκες εργασίας μέσα στη ξενοδοχεία. Και κάποια στιγμή έχει φτάσει ο κόπος στο χτένι πλέον. Δηλαδή δεν μπορεί να διακινδυνεύεται η υγεία μας και η ζωή μας σε πολλές περιπτώσεις, οι συνάδελφοι να φεύγουν από τη δουλειά με προβλήματα υγείας, με μυοσκελετικά, να το βρίσκουν μπροστά τους αργότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες κλπ. Και να μιλάμε για το θαύμα του τουρισμού, για την τουριστική ανάπτυξη κλπ. Δεν μπορεί. Αυτή η καραμέλα της τουριστικής ανάπτυξης, ότι εποφελούμαστε όλοι, εργοδότες και εργαζόμενοι, πρέπει να σταματήσει. Οι εργαζόμενοι δυστυχώς, είτε σε περιόδους ανάπτυξης είτε σε περιόδους κάμψης, να το πω έτσι, χάνουν ή μένουν στάσιμοι. Βλέπουμε και τώρα, περάσαμε το χειμώνα με ένα ταμείο ανεργίας για 3 μήνες, έρχονται τώρα τα μπιλιετάκια της εφορίας και βλέπουμε ότι, πώς το λένε, σε πάρα πολλούς συναδέλφους έρχονται 500, 600, 800, 1000 ευρώ εφορία. Σε εποχιακούς ξενοδοχοϋπάλληλους που έχουν εισόδημα 5, 6 ή 7 μήνες στην καλύτερη περίπτωση.
0: Πώς, οι άνθρωποι αυτοί έτσι πλουτίσαν από το Ταμείο Ενεργείας.
1: Μα είναι, εγώ δεν θα πω παράλογο, έτσι. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, έτσι, εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων. Έτσι, δεν μπορεί να σου φορολογεί εσένα το Ταμείο Ανεργίας και να μην μπορείς να ζήσεις, και την ίδια στιγμή με την ακρίβεια να θησαυρίζουν οι μεγάλοι όμιλοι σε όλους τους κλάδους. Αλλά και στο τουρισμό ειδικά, παρά το ότι υπάρχει αυτή η καραμέλα τώρα της κάμψης των κρατήσεων λόγω του πολέμου, βλέπουμε ότι οι μεγάλοι όμιλοι συνεχίζουν απρόσκοπτα, κάνουν τις επενδύσεις τους, ρίχνουν τα εκατομμύρια τους για να φτιάξουν καινούργια ξενοδοχεία, κάνουν εξαγορές. Άμα δείτε, είναι ένα όργιο επενδύσεων γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλη την περιοχή. Και εμείς κοιτάζουμε αν θα βγάλουμε με το μισθό μας μέχρι τις 10-15 του μήνα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η λογική ότι εδώ πέρα θα βγούμε όλοι κερδισμένοι έχει καταρρεύσει. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι εργαζόμενοι και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει τώρα να δοθεί μια απάντηση. Η απεργία που έχουμε μπροστά μας είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους εργαζόμενους να σηκώσουν μπόι, να σηκώσουν ανάστημα μέσα στους χώρους εργασίας που υπάρχουν και τα ζουν αυτά τα προβλήματα. Και για τα προβλήματα αυτά έχουν ευθύνη και οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες. Έτσι, και απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, με αυτό το δύσκολο τρόπο, γιατί δεν λέμε ότι είναι κάτι εύκολο να βγει κάποιος και να πει: εγώ θα απεργήσω αύριο. Έτσι. Πρέπει όμως αυτό να γίνει, να οργανωθεί μέσα στους χώρους εργασίας για να δοθεί ένα μήνυμα προς όλους τους αποδέκτες ότι δεν αντέχουμε άλλο και ότι θέλουμε να ζούμε με βάση τις δικές μας ανάγκες και με βάση το πλούτο που εμείς παράγουμε. Δεν μπορεί να σηκώνονται ξενοδοχεία, να χτίζονται ξενοδοχεία, να βγαίνουν εκατομμύρια και εμείς να μην ξέρουμε αν θα βγάλουμε τη σεζόν. Δεν μπορεί να κινδυνεύει η ζωή μας. Πέρυσι χάθηκαν 7 ξενοδοχοϋπάλληλοι. Έχασαν τη ζωή τους μέσα σε χώρους εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Οι 3 από αυτούς ήταν στην Κρήτη. Και ξεκινάει φέτος η σεζόν και έχουμε ήδη από τώρα, από τον Μάιο και τον Ιούνιο, έχουμε λιποθυμίες, έχουμε εργατικά ατυχήματα, έχουμε καμαριέρες να κάνουν 20 δωμάτια. Έτσι. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μπορεί να επιβιώσει, να ζήσει ένας άνθρωπος σε αυτές τις συνθήκες? Αυτό είναι το θαύμα του τουρισμού. Αυτή πρέπει να είναι λοιπόν η απάντηση των εργαζομένων για μας. Πρέπει να είμαστε απαιτητικοί, έχουμε απαιτήσεις. Οι εργαζόμενοι πολύ καλά κάνουν και έχουν απαιτήσεις, ζητάνε παραπάνω. Όμως φαίνεται. Για μας δεν φτάνει ο καθένας μόνος του. Μπορεί ο καθένας μόνος του. Μπορεί να πάρει τα 100 ευρώ παραπάνω, τα 150, να βρει μια καλή περισυμφωνία. Δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται καλύτερες συνθήκες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις, μεγαλύτερες απαιτήσεις και από εμάς.
0: Όλα όσα προαναφέρετε είναι και η αιτία που ο κόσμος φεύγει. Οι συνάδελφοί σας εγκαταλείπουν το συγκεκριμένο τον κλάδο. Στρέφουν αλλού το ενδιαφέρον, διότι τα πράγματα δεν γυλάνε έτσι όπως θα πρέπει. Κύριε Σοφίου, να επαναλάβω, πρόεδρος της ΔΑΣ, Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Όλες αυτές οι πληροφορίες περί σταθερής, αν θέλετε, απώλειας 80.000 χεριών πανελλαδικά ευσταθούν, είναι αλήθεια εξαιτίας του ότι δεν θέλουν και πολλοί είτε να επιστρέψουν είτε να συνεχίσουν μέσα στο συγκεκριμένο το δικό σας τον επαγγελματικό το χώρο?
1: Έτσι φαίνεται. Υπάρχουν αυτά τα κενά, όμως την ίδια στιγμή καταλαβαίνετε, δηλαδή κάπου τα νούμερα δεν βγαίνουν. Όταν πάμε συνεχώς από χρονιά σε χρονιά σε καλύτερα νούμερα για τον τουρισμό, δηλαδή περισσότερες αφίξεις, περισσότερα έσοδα, το να υπάρχουν κενά σε θέσεις εργασίας, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, έτσι, ότι οι υπάρχοντες εργαζόμενοι φορτώνονται το επιπλέον βάρος του να βγάλουν αυτή τη δουλειά. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η κατάσταση γίνεται εκρηκτική. Ο κόσμος έφυγε, σε ένα βαθμό έχει φύγει από τον κλάδο αυτό τα τελευταία χρόνια, είτε θέλετε λόγω της πανδημίας, που δεν μπορούσε να εξασφαλίσει το εισόδημά του, γιατί και το κράτος δεν συνέβαλε σε αυτό, αντίθετα έδινε αβέρτα ζεστό χρήμα με επενδυτικά προγράμματα και με παροχές στους εργοδότες, οι ενόμοι πέραν 500 ευρώ. Πώς θα ζούσε ο ξενοδοχοϋπάλληλος εκείνη την εποχή? Και δεν γύρισε ποτέ. Δεν γύρισε γιατί σου λέει: πού θα πάω? Θα πάω εκεί πέρα που θα δουλεύω 12-13 ώρες, έτσι, που πλέον είναι και νομοθετημένες, έτσι, με τον νόμο Κεραμέως. Μπορεί ένας εργοδότης να απασχολεί στον εργαζόμενο 13 ώρες. Άλλο, φυσικά η δική μας συλλογική σύμβαση δεν το περιλαμβάνει, αλλά πάντα οι εργοδότες βρίσκουν τα παραθυράκια, έτσι. Και φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Δεν θα γυρίσει λοιπόν ο εργαζόμενος με αυτές τις συνθήκες πίσω. Γι' αυτό και εμείς που είμαστε ακόμα μέσα σε αυτόν τον κλάδο, διεκδικούμε όχι για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των 80.000, αυτό είναι ένα θέμα που είναι θέμα των ξενοδόχων να το λύσουν, για να βελτιώσουμε εμείς τη δική μας ζωή. Και μέσα σε αυτό θα λυθεί το πρόβλημα αυτό που οι ξενοδόχοι θεωρούν ζήτημα, ότι υπάρχουν και νέες θέσεις εργασίας. Αντίθετα, κάνουν άλλη προσπάθεια. Γίνονται συμφωνίες με τρίτες χώρες, έρχονται άνθρωποι από τρίτες
0: χώρες. Είναι κεντρική πολιτική αυτή.
1: Φυσικά. Γιατί έρχονται άνθρωποι εδώ πέρα, τους έχουν και αυτούς σε κακές συνθήκες διαμονής, με χαμηλούς μισθούς, για να πιέζονται, να το πω έτσι, και οι μισθοί των εργαζομένων, των ήδη εργαζομένων στον τουρισμό, έτσι. Και το πρόβλημα δεν λύνεται και συμπιέζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων συνολικά. Έτσι. Όλοι λοιπόν οι εργαζόμενοι για μας ενωμένοι, και αυτοί που έρχονται απ' έξω και αυτοί που είμαστε μέσα και είμαστε χρόνια σε αυτό τον κλάδο, πρέπει να δώσουμε μια διαφορετική απάντηση τώρα.
0: Μιλώντας με πάρα πολλούς υποψηφίους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε ό,τι έχει να κάνει με τις τουριστικές σχολές, είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η στάση των νέων ανθρώπων, των νέων επαγγελματιών, που λένε το εξής, γνωρίζοντας όλα αυτά τα αναφέρετε, αλλά νομίζω ότι η πολιτεία κεντρικά πρέπει να τα δει όλα αυτά με μια συνεργασία επί της ουσίας, και όχι ο καθένας με τα δικά του πυροτεχνήματα, δηλαδή το τουρισμού, το παιδείας, το εργασίας. Επιτέλους κάποια στιγμή δεν πρέπει να λειτουργούσαν να είναι διαφορετικά χωριά και μάλιστα χωριά εχθρικά μεταξύ τους, έτσι, και να εξαπολύει ρουκέτες ο ένας κατά του άλλου. Και λένε λοιπόν αυτά τα παιδιά ότι έχουν μέλλον οι τουριστικές σπουδές σε μια τουριστική χώρα, όπου αυτό γίνεται είναι εφικτό, γιατί βλέπουμε ποια είναι η υποβάθμιση τουριστικών σπουδών, διαβίου μάθησης κλπ, τα οποία έχετε επισημάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά ξέρετε, δείχνουν με το δαχτυλάκι τους στο χάρτη άλλες χώρες για να συνεχίσουν εκεί την καριέρα τους. Θα πάρω την ειδίκευσή μου, θα σπουδάσω ούτως ή άλλως, πρέπει να το σπουδάσω το αντικείμενο, καλές οι σπουδές, αξιόπιστα τα δικά μας τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τον επαγγελματικό μου βίο, αυτόν θα τον επιλέξω σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι τραγωδία, αυτό είναι ειρωνία, αυτό είναι, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
1: Εντάξει, η τουριστική εκπαίδευση, η δημόσια δηλαδή τουριστική εκπαίδευση, υποβαθμίζεται συνειδητά και από την ίδια την κυβέρνηση. Δηλαδή, και ξανά άλλος ένας λόγος για να πούμε ότι επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε, ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε τουριστική ανάπτυξη με την έννοια που θέλουν να το περάσουν. Η τουριστική ανάπτυξη δεν αφορά συνολικά τον τουρισμό, αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουμε τη δημόσια τουριστική σχολή εδώ στο νομό Ηρακλείου, ένα κτίριο το οποίο θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί μετά το σεισμό που είχε τις καταστροφές, θα μπορούσε να φτιαχτεί και να γίνει μια σχολή που να μπορούν οι εργαζόμενοι, να μπορούν οι μαθητές, οι σπουδαστές να βγουν από εκεί ως επαγγελματίες και να εργαστούν τον κλάδο. Και βλέπουμε τώρα ότι το κτίριο οδεύει σε ιδιωτικοποίηση, ότι προωθούνται ιδιωτικές σχολές, όπου πρέπει να δώσει ο μαθητής, ο σπουδαστής ένα σωρό λεφτά για να βγει και να δουλέψει μετά πάλι σε τι συνθήκες, είναι ένα θέμα. Έτσι. Δηλαδή είναι μια συνειδητή υποβάθμιση αυτή. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα συνεννόησης, ότι δηλαδή το ένα υπουργείο δεν κάνει κάτι σωστά και το άλλο ας πούμε το κάνει. Έτσι. Δηλαδή εγώ να σας πω το πιο απλό τώρα που συζητάμε. Δηλαδή η φορολογία του Ταμείου Ανεργίας είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση? Γιατί δεν το κάνει? Κάτι τόσο απλό. Ή γιατί δεν επεκτείνει το Ταμείο Ανεργίας που ζητάνε οι εργαζόμενοι εδώ και χρόνια να επεκταθεί, για να είναι και ένα κίνητρο να μπορεί να μείνει ο εργαζόμενος στον κλάδο αυτό. Δηλαδή
0: αυτό,
1: δεν μπορεί να λένε ότι έχουμε 80.000 κενά και να μου φορολογήσει το Ταμείο Ανεργίας
0: τώρα,
1: και να με διώχνει.
0: Προσέξτε όμως, είναι το οξύμορο του πράγματος και εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το γνωρίζετε. Συζητάμε για αυτή τη χρυσοτόκο κότα, η οποία αντί να μας κάνει χρυσά, αντί να εκμεταλλευτούμε τα χρυστά της τα αυγά, εμείς τα ξεπουλάμε και τα στέλνουμε έξω. Δεν μπορούμε να μένουμε πάντα με τον ήλιο και με τη θάλασσα και αυτά κάποια στιγμή θα μας απολύψουν.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως είναι τα πράγματα, έπρεπε αλλιώς να το επενδύσουμε. Γι' αυτό πριν από λίγο έκανα αυτή την αναφορά. Σαφέστατα πάντα υπάρχει η πρωτοβουλία και η εθνική στρατηγική του κράτους και η ομπρέλα από πάνω, η γενικότερη πολιτική και η συνεργασία. Απλά εδώ δεν ξέρει η δεξιά τι πει η αριστερά και η αριστερά τι πει η δεξιά σε ό,τι έχει να κάνει με τα χεράκια μας, με τα υπουργεία. Το είπα ως παράδειγμα,
1: ναι,
0: για τις πολιτικές,
1: ναι,
0: που ακολουθεί το καθένα,
1: και, ναι,
0: ξεχνάμε, και ξεχνάμε τι είναι αυτό το προϊόν το οποίο έχουμε, τι μας αποδίδει αυτό το προϊόν. Το διαφημίζουμε, αλλά δυστυχώς μέχρι και κάποια στιγμή θα μας απολύψουν όλα αυτά και τότε θα κλαίμε πραγματικά.
1: Πάντως ο τουρισμός, να βάλω και μια διαφορετική πλευρά, έτσι, γιατί δουλεύουμε στον τουρισμό εμείς, ίσως θα έπρεπε αυτό που λέτε να έχει μια διαφορετική κατεύθυνση. Τώρα αυτή τη στιγμή ο τουρισμός, η κατεύθυνσή του είναι να έρχονται πώς το λένε, επισκέπτες από το εξωτερικό κλπ. Και εγώ θα σας πω το απλό. εμείς που ζούμε σε αυτή τη χώρα, εμείς που δουλεύουμε σε αυτόν τον κλάδο, ως επί το πλείστον, δεν μπορούμε να κάνουμε τουρισμό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διακοπές. Ούτε οικονομικά, ούτε ο χρόνος υπάρχει. Αυτό δεν είναι λίγο οξύμορο?
0: Από
1: σε μια κοινωνία
0: κανένα,
1: η οποία εξελίσσεται,
0: σωστά,
1: αναπτύσσεται σε λίγο, σωστά, λέμε εδώ πέρα για τεχνητή νοημοσύνη, για την εξέλιξη της τεχνολογίας, και δεν μπορούν οι εργαζόμενοι οι ίδιοι να απολαύσουν τον κόπο που παράγουν. Εμείς οραματιζόμαστε κάτι διαφορετικό και μια κοινωνία όπου θα μπορεί ο εργαζόμενος να απολαμβάνει τους κόπους του, αυτά που δούλεψε, και να μπορεί να ζήσει με βάση τις δικές του ανάγκες.
0: Και
1: αυτό
0: βέβαια,
1: είναι το διαφορετικό.
0: Και βέβαια σε αυτό το διαφορετικό, για να σας αποχαιρετήσω, καλά και τα προγράμματα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά μέχρι εκεί, γιατί η θεωρία και η πράξη απέχουν πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό όλο το χρόνο, για να μπορεί να τον απολαύσει και ένας Έλληνας με τις τιμές, high season απαγορευτική για μένα, για εσάς, για τον καθένα, εσείς που είσαστε εργαζόμενος ένα παραπάνω και πάει λέγοντας. Είναι δηλαδή πολλές οι παράμετροι που πρέπει επιτέλους να κουβεντιαστούν και να ειδωθούν, διότι βρήκαμε δεδομένα, ακολουθούμε κάποια δεδομένα, ακολουθούμε κάποια μοντέλα που δεν ξέρω που τα βρήκαμε όλα αυτά και πώς έχουμε αυτά τα μοντέλα, αλλά βλέπουμε άλλες χώρες να προχωρούν και να πηγαίνουν μπροστά και εμείς να έχουμε κάτι και να το διώχνουμε και να το πατάμε. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό, κύριε Σοφίου.
1: Πάντως γι' αυτό μπροστά μας είναι μια ευκαιρία. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να κάνουν αυτό το βήμα, να απεργήσουν στις 24 του Ιουνίου. Το ραντεβού μας είναι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, 11 η ώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν το λέμε σαν ανακοίνωση. Το λέμε περισσότερο για να κινητοποιήσουμε τους συναδέλφους και μαζί να οργανώσουμε την κινητοποίηση αυτή, την απεργία αυτή, μέσα σε κάθε ξενοδοχείο και σε κάθε πόστο, για να δοθεί αυτό το μήνυμα ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο φταίνι και ότι θέλουμε να ζήσουμε και να δουλέψουμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ κι εγώ.
0: Καλά να είστε. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9:30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ, κουτί 330 ml, συσκευασία 8x4 δώρο, μόνο 6,99 €. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, μόνο 4,69 €. Νυφάδες C2 Fitness, 375 γραμμάρια, μόνο 2,35 €. Νέσκαφε Αζίρα, Φρέντο Εσπρέσο Intenso, 90 γραμμάρια, μόνο 4,75 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Γιώργο, Γιώργο!
7: Γεια! Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
6: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
8: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
7: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
6: Για τέχνη τις μαζεύεις?
8: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
6: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
8: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
2: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 35 και 22 ετών. Οι κύριοι αυτοί φέρονται να εξάφρισαν διαμέρισμα στο Ηράκλειο. Συνελήφθησαν από την αστυνομία μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη. Φέρονται να μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα και να αφαίρεσαν χρήματα, χρυσές λίρες, κοσμήματα και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία του 22χρονου ιδιοκτήτη τρίτη του διαμερίσματος στην αστυνομία. Ακολούθησαν έρευνες από τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την σύλληψη των δύο ανδρών. Από το σπίτι αφαιρέθηκαν οι δύο άνδρες. Είχαν αφαιρέσει 7.000 ευρώ σε μετρητά, δύο χρυσές λίρες, καθώς και κοσμήματα 5.000 ευρώ. Φεύγοντας, πήραν μαζί τους επίσης ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται περίπου στις 10.000 ευρώ. Στη Ραφίνα, από την άλλη, ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο, το Άνδρος Κίνγκ συγκεκριμένα, που μετέφερε επιβάτες και οχήματα, προσέκρουσε στον βόρειο λίμενο βραχίωνα κατά την διαδικασία της προσέγγισης του. Ήταν τόσο δυνατή η πρόσκρουση με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στις λιμενικές εγκαταστάσεις, με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Κρατάω αυτά και πάμε τώρα λίγο παρακάτω σε αυτό το οποίο είχα υποσχεθεί από την αρχή, δηλαδή σε αυτές τις αντιδράσεις οι οποίες προκαλούνται σε όλη την Κρήτη, στην αυτοδιοίκηση, αναφορικά με το μεταναστευτικό. Η πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του ΚΤΕΟ, στα όρια των Δήμων Χερσονήσου Ηρακλείου, ή τρεις μήνες ή έξι μήνες. Επιστολή έστειλε ο Θάνος Πλεύρης στον Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία προτείνεται ο συγκεκριμένος χώρος. Εχμές για την μη ύπαρξη προτάσεων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Παρασκευής αναμένονται νεότερα. Αλλά την ίδια ώρα, στην εκπομπή Ώρα Εχμής Κρήτη TV με τον Μάνο Δασκαλάκη, δήμαρχοι από όλη την Κρήτη εξέφρασαν τον προβληματισμό και τις διαφωνίες τους, αλλά και το κοινό αίτημα για ουσιαστική διαβούλευση πριν από οποιαδήποτε απόφαση. Συγκεκριμένο απόσπασμα για αυτή την κουβέντα από την Ώρα Εχμής με τον Μάνο.
11: Θα ξεκινήσω με τον Δήμαρχο της Χερσονήσου. Κύριε Δήμαρχε, ένα θέμα που προέκυψε σήμερα, μάλλον σήμερα δημοσιοποιήθηκε, γιατί αν κρίνω από τις κινήσεις τις δικές σας μέσα στο Σαββατοκύριακο μέσω ενός Δημοτικού Συμβουλίου, αντιλαμβανόσασταν ότι υπήρχε μία πρόταση που ήθελε μία προσωρινή δομή μεταναστών, τουλάχιστον για την περίοδο της τουριστικής σεζόν, έως ότου βρεθεί ένας πιο μόνιμος χώρος, ο οποίος τοποθετείται με βάση την επιστολή που έστειλε σήμερα ο κύριος Πλεύρης στον κύριο Αρναουτάκη, στην περιοχή του πρώην ΚΤΕΟ, στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, στα διοικητικά όρια των Δήμων Ηρακλείου και Χερσονήσου. Ο χώρος αυτός είναι στο Δήμο της Χερσονήσου. Μπορούμε να δούμε και τα σχετικά πλάνα για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές για ποιο χώρο μιλάμε. Είναι αυτός εδώ ο χώρος, τώρα θα τον δούμε. Είναι αυτός εδώ ο χώρος. Είναι το πρώην ΚΤΕΟ στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, λίγο πριν τις στροφές του κακού όρους. Κύριε Δήμαρχε, στα κάγκελα εξ αρχής αποφασισμένοι, αύριο έχετε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και το όχι από την πλευρά σας είναι ξεκάθαρο. Αυτό αντιλαμβανόμαστε.
12: Κύριε Δασκαλάκη, ακόμα δεν ξεκίνησε ο αγώνας, γιατί ανερυθρίαστα, και ενώ μιλάτε και θα μιλήσετε για την αναπτυξιακή πορεία του κάθε τόπου, που με αίμα εμείς και οι επιχειρηματίες της περιοχής τόσα χρόνια προσπαθούμε να εδραιώσουμε για την περιοχή μας, εντελώς αβοήθητη, και αν μου δοθεί δυνατότητα θα πω πόσο ενδιαφέρονται πλέον για τον τουρισμό η πολιτεία, χωρίς καν να έχουμε ενημερωθεί σε τίποτα και από διαρρεύσεις του τύπου πληροφορίες, είχαμε την πρόνοια να εναντιωθούμε πριν ενημερωθούμε. Είχα λοιπόν σήμερα το μεσημέρι την
11: Ναι, κύριε Δήμαρχε.
12: Ότι it's up to you. Καθίστε κάτω οι δήμαρχοι και εμένα μη με εμπλέκετε, και έχει απόλυτο δίκιο. Όσοι χώροι έχουν βρεθεί μέχρι τώρα, ναι, όλοι συμφωνούμε και την επομένη ξεσηκωνόμαστε και πάμε παρακάτω. Αν λοιπόν θεωρούν ότι το πρόβλημα θα λυθεί τοποθετώντας μια τέτοια δομή σε χώρο που γνωρίζω πολύ καλά, γιατί έχω αντίληψη ως αντιπεριφερειάρχης που είχα την ευθύνη των χώρων αυτών, να πω ότι είναι εξορισμού εντελώς ακατάλληλος, να χωροθετήσουν αυτή τη δομή στα σπλάχνα της κατεξοχήν τουριστικής ζωής της χώρας, τότε περιττεύει κάθε άλλη συζήτηση και θεωρώ καλά κάνουν. Οι επισκέπτες να σταφυγνούνται στο αεροδρόμιο, θα περνούν από τον καταβλισμό το Ρωμά, θα προχωρούν ανατολικά να βλέπουν τη δομή, θα πηγαίνουν σε εσώσο με τα λεωφορεία και θα επιστρέφουν ξανά στο αεροδρόμιο να φύγουν. Θα κάνουν τι? Είναι δυνατόν στο βόρειο δικό άξονα σε επαφή που αν χρειαστεί επιχειρησιακά να γίνει κάτι να επέμβουμε, που για να γίνει αυτό πρέπει να κλείσει ο δρόμος σε ένα χώρο πάρα πολύ ανεπαρκή, μικρό, κοντά σε ξενοδοχεία πολυτελείας. Εγγίζουν οικοδομικοί συνεταιρισμοί που έχουν εγκριθεί και ξεκινούν, μεγάλες μονάδες, ο αρχαιολογικός χώρος, η επένδυση που υπογράφει προχθές του πρώην ξενία. Και υπάρχουν τόσοι και τόσοι χώροι για τους οποίους έχουν γίνει συζητήσεις και είναι καταγγελότατοι. Και εμείς λέμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε χώρο. Θα πρέπει να καθίσουμε λοιπόν οι δήμαρχοι όλοι κάτω, μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον πρόεδρο της ΠΕΔ, και να βρούμε λύση, αφού τεθούν εξ ορισμού κριτήρια αντικειμενικά, που να μην είναι στη διακριτική ευχαίρεια του καθενός, δεν το θέλω στο χώρο μου, να μπουν κριτήρια και αν προκύψει ο χώρος ότι πρέπει να είναι στη Γερσόνησο, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Αν θεωρούν ότι εμείς είμαστε αδύναμοι επειδή ασχολούμαστε με τον...
11: Η αλήθεια είναι, κύριε Δήμαρχε, ότι στην επιστολή που έστειλε ο κύριος Πλεύρης στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, γίνεται αναφορά για μία δομή 6 μηνών έως ότου βρεθεί ένας πιο σταθερός χώρος για τη λεγόμενη προσωρινή δομή.
12: Το 71 που έγινε ο καταβλισμός των Ρωμά, για λίγο διάστημα ήταν, 50 χρόνια τώρα έτσι, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Αυτές είναι διελκυστίδες που δεν οδηγούν πουθενά. Ο κύριος Υπουργός μου έδωσε τη δυνατότητα να πω ότι ο χώρος που είχε επιλεγεί ήταν άριστος και για χύψη λόγους ξεσηκώθηκαν. Αν λοιπόν θεωρούν ότι μόνο με το να ξεσηκωνόμαστε ακυρώνουμε κάποια πράγματα, βεβαίως θα ξεσηκωθούμε κι εμείς. Δεν είναι δυνατόν όταν γνωρίζουν και έχουν προταθεί χώροι, και μάλιστα σήμερα το απόγευμα έμαθα ότι το δημόσιο παραχώρησε χώρο 100 στρεμμάτων πάνω στον βόρειο δικό άξονα. Καταλληλότατο για αυτό το πράγμα. Και εμείς πάμε να το κάνουμε πάνω στον εθνικό που θα κλείσει σε λίγο, γιατί θα γίνει η υλοποίηση της παραχώρησης του ΒΟΑΚ. Πώς θα εξυπηρετείται η περιοχή?
11: Κύριε Δήμαρχε, το γεγονός ότι στην επιστολή γίνεται λόγος για επίταξη σας προβληματίζει, σας προβλημάζει?
12: Δεν λέει για επίταξη καθόλου. Λέει παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραχώρηση για ένα μικρό διάστημα.
11: Οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι η επόμενη λύση είναι η επίταξη. Τουλάχιστον αυτό διαχέεται στα δημοσιογραφικά γραφεία.
12: Το μέτρο της επίταξης δεν είναι ανεξέλεκτο. Υπάρχουν διελκυστήρες. Πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση νομοθετική. Πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις. Πρέπει να πληρούνται περιβαλλοντικοί, χωροταξικοί, πολυοδομικοί και λιπιόροι. Δεν πάμε αυθαίρετα και εγκαθιστούμε κάτι κάπου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι χώροι είναι πολλοί. Να συζητήσουμε. Αν αποδειχθεί ότι αυτός μονοσήμαντα είναι ο χώρος που πρέπει να πάμε, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά γνωρίζω ότι και ο Υπουργός και μου είπε, θα αποφασίσετε επιτέλους τι θέλετε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ένα χώρο ζητάω και με κοροϊδεύετε 6 μήνες. Τι έχει δίκιο.
11: Από εδώ και πέρα, εσείς κύριε Δήμαρχε, καταρχήν υπάρχει μια πληροφορία και θέλω να μου την επιβεβαιώσετε εφόσον ισχύει, είναι εδώ και οι συνάδελφοί σας. Έχετε ζητήσει εσείς μια πρώτη συνάντηση των δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου αύριο?
12: Εγώ δεν έχω ζητήσει κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό που μου είπε ο Υπουργός είναι θα ζητήσει από τον κύριο Περιφερειάρχη να μας καλέσει. Και επίσης εγώ έχω ζητήσει σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου να τοποθετηθεί επί της παραχώρησης, αφού το ανοίξει, είναι το ανοίξει στην κυριότητά του.
11: Στα πλαίσια του ρεπορτάζ να σας πω ότι επειδή μίλησα προσωπικά με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, σήμερα το μεσημέρι, αυτό που μου μετέφερε είναι ότι και αυτός αντιδράσει αυτήν την πρόταση και ότι τις αποφάσεις θα τις λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο, που όπως όλα δείχνουν θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται.
12: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ ζήτησα από τον κύριο Υπουργό να παρέμβει και να ζητήσει τη σύγκληση από την πλευρά του Περιφερειάρχη των Δημάρχων. Μου είπε θα το μεταφέρει. Αν αποφασίσει ο κύριος Περιφερειάρχης για την Παρασκευή, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι στη δική του διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει πότε θα συγκριθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο.
11: Από εδώ και πέρα, κύριε Δήμαρχε, εσείς ως Δήμος Χερσονήσου, τι σκοπεύετε να κάνετε? Γιατί ήδη υπάρχουν φορείς που λένε για μια συγκέντρωση διαμαρτυρία στο χώρο την ερχόμενη Τετάρτη.
12: Είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει μια κινητοποίηση έντονη, αγανάκτηση, αναστάτωση. Αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο ξανά. Θα υπάρξει συνάντηση όλων των φορέων της περιοχής και θα αποφασίσουμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και μετά.
11: Θα ήθελα.
12: Ξέρετε τι θα πει καταστροφή του ελληνικού τουρισμού? Το 55% του καθάριστου εθνικού εισοδήματος της Κρήτης, το 20% της απασχόλησης της χώρας. Αν λοιπόν με το να μην παραχωρούν παραλίες, να μην έχουν αμαγωσώστες, να μην στέλνουν αστυνομικούς, αυτή είναι η πολιτική για τη στήριξη του τουρισμού, ας φέρουν και τη δομή τώρα να τελειώνουμε.
11: Θα ήθελα να μείνετε στην τηλεφωνική γραμμή. Θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους σας ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Δήμαρχε της Φεστού. Είστε ένας δήμαρχος που δέχεστε ροές. Δέχεστε ένα μεγάλο όγκο των ροών. Πώς βλέπετε αυτή την απόφαση, πώς βλέπετε αυτή την κίνηση?
13: Ακριστή. Εγώ θέλω να πω ότι τον προηγούμενο μήνα είχα γύρω στα 1000 άτομα. Όλος αυτός ο κόσμος περνάει από τα καλά λιμάνια, ένα μικρό λιμανάκι που κι αυτό προσπαθεί να επιβιώσει τους καλοκαιρινούς μήνες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν κάθε μέρα είναι 150-200 άτομα. Δηλαδή 5 μαγαζιά που είναι πάνε να κλείσουν. Από εκεί και πέρα, εμείς είχαμε εκφράσει τη δικιά μας διαφωνία από την αρχή ότι δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί δομή στα όρια του Δήμου μας. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν χώροι ΔΕΔΕ.
11: Επειδή θα τα πούμε αυτά στην πορεία, θέλω λίγο για να αποδεσμεύσω τον κύριο Δήμαρχο, επειδή ξέρω ότι έχει.
13: Ο κύριος Δοξαστάκης ξέρει πολύ καλύτερα στην περιοχή του. Εγώ δεν μπορώ να εκφράσω
11: αυτή την πρόταση. Ως ένας άλλος αιρετός, πώς τη βλέπετε?
13: Δεν μπορώ να εκφράσω μία άποψη σε θέματα τα οποία αφορούν ένα άλλο Δήμο. Mm-hmm. Κάθε Δήμος θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα από μόνος του να εκφράσει απόψη και ξέρει πολύ καλύτερα.
11: Κύριε Δήμαρχε των Αναγείων, πώς τη βλέπετε σε αυτή την πρόταση?
14: Γενικώς σας μιλάει ένας δήμαρχος ο οποίος έχει την εμπειρία διαχείρισης μεταναστών από το 2000 σε μια μικρή κοινότητα όπως είναι τα Ανόγια. Είναι ένα δύσκολο θέμα, δεν θέλω να εμπλακώ επί του σημείου στο νομό Ηρακλείου για αυτό το θέμα, ωστόσο όμως εγώ δεν μπορώ να μην καταγράψω ότι για άλλο ένα κρίσιμο θέμα ζητείται από την αυτοδιοίκηση να βρει τη λύση. Και αυτό πρέπει να το κάνει η αυτοδιοίκηση με μεγάλη έτσι πυγμή, να βρει για άλλη μια φορά την κρίση εκεί που το κράτος αδυνατεί να βρει λύσεις.
11: Κύριε Κοκοσάλη.
15: Κύριε Δασκαλάκη, εγώ βλέπω ότι εδώ παίζω με το μουτζούρι. Σε ποιονού θα κάτσει στα χέρια πάνω, επιτρέψτε μου την έκφραση. Ποιος δήμαρχος θα δεχτεί στην περιοχή του όταν ο Έλληνας μεταφέρει το πρόβλημα στον άλλο, απελθέτω από εμού το ποτήριο τούτο? Δεν γίνεται όμως έτσι η όλη διαδικασία. Και το λέω εγώ, κύριε Δασκαλάκη, που θυμάστε το 2017, όταν ξέσπασε πάλι το θέμα με τους μετανάστες, το πρόγραμμα Εστία που το διαχειριστήκαμε από την Αναπτυξιακή. Τότε μπήκε η αυτοδιοίκηση μπροστά, θέσαμε τους όρους μας, βάλαμε τις κόκκινες γραμμές και το πρόγραμμα πήγε άριστα και δεν φάνηκε για τίποτα στην Κρήτη. Τώρα βέβαια αυτό είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί εδώ λέμε για δομές που προσπαθούσαμε τότε και να τις αποφύγουμε και τότε. Δεν ξέρω, κύριε Δασκαλάκη, αλλά έτσι όπως πάει, κανείς δεν θα το δεχτεί. Θα έπρεπε πιο δραστικά τα μέσα και να πω και κάτι άλλο. Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν λέω ότι να πάει στο τάδε σημείο ή στο άλλο. Να κάσουμε κάτω, να βάλουμε κάποια συγκεκριμένα στάνταρ και να καταλήξουμε εκεί πρέπει να πάει.
0: Λοιπόν, ακούσατε ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Ώρα Αιχμής» της Κρήτη TV με τον Μάνο Δασκαλάκη, έτσι για να έχετε αυτή την εικόνα για το ποιες αντιδράσεις υπάρχουν συνολικότερα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ακούσατε τον Ζαχαρία Δοξεστάκη από το Χερσόνησο, τον Μανώλη τον Κοκοσάλη από τα Αστερούσια, τον Γρηγόρη τον Νικολιδάκη από τη Φεστό. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικά έτσι παραδείγματα για αυτά τα οποία τρέχουν σήμερα και τα θέματα τα οποία απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Και με τούτες εδώ τις ειδήσεις θα σας αποχαιρετήσουμε. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Να είστε καλά όλοι σας. Τα λέμε αύριο.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
10: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
9: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
13: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
13: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλυθέα δεξιά.
14: Και στο lithi.gr.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
15: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paint. Grinch. Έτοιμος και προστατευμένος για τις τέσσερις εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons στις Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
18: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην αυτοδιοίκηση η πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του ΚΤΕΟΥ. Επιστολή Θάνου Πλεύρη στον Περιφερειάρχη την Παρασκευή, συνεδρίαση του Περιφερειακού. 132 μετανάστες περισυνελήγησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια των Καλών Λιμένων. Συνοδικό Τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου νικίστρατου την Παρασκευή το απόγευμα στο Χώνο Μελοποτάμου, που αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για τις διασυνδέσεις με τη Χαμάς και συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο, την πέμπτη απολογία του. Δύο Έλληνες ηλικίας 35 και 22 ετών βρίσκονται πίσω από την κλοπή χρημάτων, λιρών, κοσμημάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αδειών, ειδών αξίας 22.000 ευρώ από διαμέρισμα στο Ηράκλειο. Οι φερόμενοι δράστες συνελήφθησαν. Επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε επιβάτες και οχήματα προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα στο βόρειο λίμενο βραχίωνα της Ραφίνας κατά τη διαδικασία προσέγγισης του χθες. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Μέσω της εφαρμογής Πόσο Κάνει, το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν πολύ σύντομα συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Προβάδισμα του Ολυμπιακού στη μάχη του τίτλου της Greek Basketball League με 102-92 στο ΣΕΦ και αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.
18: 9.84. Ο καιρός.
19: Έθριος καιρός, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη, θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
18: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Κυκλοθυμικός. Μπόρες στα βουνά, ψάθα στα παράκτια και το μελτέμι αγκαλιά. Γιατί κάποτε λέγαμε ότι ξεχάσαμε τις τέσσερις εποχές, όχι του Βιβάλντι, και τώρα που τις έχουμε μπροστά μας, τα ρίχνουμε στην αλλαγή του κλίματος. Θα ξεκινήσω με μία είδηση που έχει περάσει μάλλον κάτω από τα ραντάρ. Η εταιρεία Anthropic ζητά να σταματήσει προσωρινά η παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας από τους κολοσσούς των κλειστών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, η Anthropic, ζήτησε την προσωρινή παύση της ανάπτυξης των ισχυρότερων συστημάτων AI σε παγκόσμιο επίπεδο, προειδοποιώντας ότι τα πιο σύγχρονα μοντέλα και τα δικά της παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τον ανθρώπινο έλεγχό τους. Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φραντζίσκο, δημιουργός των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Claude, βεβαίως, να σας πω, πουλάει ότι είναι η σοβαρή και η μετρημένη, αλλά άμα συζητήσεις μαζί τους, σου λένε εμείς έχουμε συστήματα που ναι, είναι και για το κακό έτοιμα, αλλά έχουμε μία ηθική δέσμευση. Καταλάβατε. Παρόλα αυτά, υποστήριξε σε έκθεσή της ότι μια παγκόσμια επιβράδυνση στην ανάπτυξη των προηγμένων συστημάτων AI θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο. Αλλά για να έχει και το φόβο που φυλάει τα έρημα, προειδοποίησε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από μόνο μια εταιρεία, γιατί απλά οι ανταγωνιστές, ο ανταγωνισμός δηλαδή, θα συνεχιζόταν. Ο πρώτος που είπε ότι αυτά είναι μπούρδες είναι ο Elon Musk. Και καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται, διότι η εταιρεία αυτή είναι κόντρα στις άλλες εταιρείες που τα έχουν βρει με τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Η έκκληση για συντονισμό συνοδεύεται, λέει, από εσωτερικά στοιχεία που δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει δραματικά την ανάπτυξη της ίδιας τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην αναδρομική αυτοβελτίωση των συστημάτων, αλλά σε λίγο καιρό δεν θα είναι αναπόφευκτο. Για την ακρίβεια, θα είναι μη αναστρέψιμο ότι ο ρόλος του ανθρώπου θα περιορίζεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Με τις υγείες μας. Αν ψάχνετε δημόσια απολογία έλεγχο, θα περιμένετε πολύ. Πάμε στα καθημάς. Θα ξεκινήσω με αυτό το αμήχανο σκηνικό που εκτελήχθηκε χθες στον Ιερό Ναό στο κημητήριο Παπάγου κατά την κηδεία του Γιώργου Σουφλιά από τα ιστορικά στελέχη και τα υπουργικά στελέχη και άλλοτε διεκδικητή και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Το αμήχανο, λέει, σκηνικό εξελίχθηκε με πρωταγωνιστές τη χείρα του ίδιου του Γιώργου Σουφλιά, τη Μαριάννα Κόρακα και τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, πάγωσε το κλίμα απότομα αμέσως τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός πλησίασε την σύζυγο του εκλυπώντα Μαριάννα Κόρακα με σκοπό να τη χαιρετήσει και να εκφράσει τα συλληπιτήρια του. Αντί για την τυπική αμήχανη αποδοχή που συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η αντίδραση της χείρας Σουφλιά μάλλον ήταν για πάγωμα όλων γύρω. Τι λέγεται ότι του είπε? «Άπαξ και ήρθες, είμαι υποχρεωμένη να σε ευχαριστήσω. Δεν θα σε χαιρετήσω όμως, γιατί δεν είμαι υποχρεωμένη να σε χαιρετήσω». Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Σουφλιάς με αυτόν που τάχε ήταν με τον Κώστα Καραμαλή το 97. Είχαν κόντρα, ε! Πάμε τώρα στα καλύτερα. Ακούσατε όλοι ότι παραιτήθηκε χθες, μετά από πολλά χρόνια, 6, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου. Σε επιστολή

αποστολή που έστειλε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος ανέφερε ότι η απόφασή του ελήφθη για προσωπικούς λόγους, καθώς θεωρεί ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του και πλέον επιθυμεί να επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Λίγο μετά ήρθε ο ανασχηματισμός ο Μίνι Μάξι Μίντι που δεν θα γινόταν πριν την Παρασκευή αλλά που έγινε χθες άρον-άρον και πάντως ανατρέποντας όλα τα σενάρια φεύγει ο Μαρινάκης, πάει ο Μαρινάκης, τι κάνει ο Μαρινάκης. Αλλάξαμε και βάλαμε τον πτυχιούχο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου υφυπουργό οικονομικών και άλλοτε πρόεδρο σε μια επιτροπή τον Ντεμπον Α. Μαρκόπουλος, όλοι εδώ δικαιώνονται. Στη συνέχεια όμως είδαμε σε ενημερωτική ιστοσελίδα ότι η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα πιθανότατα συνδέεται με την εμπλοκή συγγενικού του προσώπου, του κουνιάδου του. Δηλαδή κουνιάδος είναι ο αδερφός της γυναίκας του. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά εν πάση περιπτώσει πιθανότατα συνδέεται, λέει, με την εμπλοκή του κουνιάδου που συνελήφθη ως ένας από τους εγκεφάλους στο κύκλωμα των πολεοδομιών που γίνεται του κουτρούλι ο γάμος με επίκεντρο την Κηφισιά. Είναι αυτό που λένε στην Ελλάδα του 26 έχει καθιερωθεί ένα νέο πολιτικό τεκμήριο. Όχι το τεκμήριο της αθότητας, αλλά το τεκμήριο της εμπλοκής. Κάθε κυβερνητικό στέλεχος που μοιάζει να συνδέεται με κάποιο σκάνδαλο άμεσα ή έμεσα, μέχρι τελικά να αποδειχθεί αθώος, έχει τελικά το τεκμήριο της εμπλοκής, άλλος μέσω συνεργατών, άλλος μέσω κουμπάρων, άλλος μέσω συγγενών, άλλος μέσω διορισμένων. Δεν λέμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε ποινική ή άλλη ευθύνη για το Γενικό Γραμματέα, αυτά είναι αλωνών να τα βρουν, αλλά η παραίτησή του προστέθηκε σε μια ολοένα και μεγαλύτερη λίστα υποθέσεων που δημιουργούν την αίσθηση ότι αν ψάξεις αρκετά δύσκολα θα φύγεις χωρίς να συναντήσεις κάποιον φίλο, συγγενή, γνωστό, συνεργάτη που να μην φιγουράρει σε μια δικογραφία. Τα υπόλοιπα είναι για τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, αν και θα έπρεπε να απαντήσει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο πρόεδρος του οποίου είναι από τους γνωστούς θαμώνες στο Μέγαρο Μαξίμου, τι είναι όλα τούτα με τις πολεοδομίες. Ο Άγγελος Τσεκέρης είναι ένας παλιός καλός δημοσιογράφος, 40 χρόνια στο κουρμπέτι. Χθες λοιπόν έκανε μία ανάρτηση η οποία έχει γίνει viral. Σας διαβάζω. Συγκλονισμένη η κοινή γνώμη μαθαίνει ότι συνελήφθη η Παλαιστίνιος Χαμάς στην Κρήτη, ο οποίος σχεδίαζε να ανατινάξει Ισραηλινό κρουαζερόπλιο με κρηκτικά που σκόπευε να κατασκευάσει μόνος του. Άρα δεν του βρήκανε κρηκτικά. Και τα εκρηκτικά θα τα κατασκεύαζε με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει. Άρα δεν του βρήκαν ούτε πρώτες ύλες για εκρηκτικά. Και τις οποίες πρώτες ύλες είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο. Άρα δεν υπήρχε απαγόρευση διακίνησής τους. Και θα του τις παρέδιδαν με βάρκα από τη Λιβύη στην Κρήτη. Γιατί οι νόμιμες παραγγελίες από το διαδίκτυο, όπως λέει ο Άγγελος, με βάρκες από τη Λιβύη έρχονται συνήθως. Ότι οι αρχές αναζητούν κρυπτογραφημένες συνομιλίες του και διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας με τη Χαμάς. Άρα ούτε συνομιλίες έχουν βρεθεί. Αναζητούνται επίσης οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόταν σε επαφή στην Ελλάδα. Άρα ούτε για τις επαφές τους στην Ελλάδα ξέρουμε κάτι. Φέρεται να έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια στη Μαλαισία, χωρίς όμως να έχει προσδιοριστεί αν προχώρησε τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλες προπαρασκευαστικές δράσεις, άρα ούτε γι' αυτό ξέρουμε κάτι. Επίσης μαθαίνουμε ότι συνελήφθη μετά από παρακολούθηση, πράγμα που δένει απόλυτα με το γεγονός ότι για την ώρα τα εις βάρος του στοιχεία είναι ό,τι έχει ομολογήσει κατά ομολογία της μοναδικής πηγής που είναι η ΕΕΠ και η αντιτρομοκρατική. Επίσης μάθαμε ότι το συγκεκριμένο κρουαζερόπλιο που φέρεται ο στόχος πλησίαζε στην Κρήτη και σύμφωνα με τις αρχές ήταν ο πιθανός στόχος, αλλά ο ίδιος δεν είχε παραλάβει ακόμη τα υλικά. Το συγκεκριμένο κρουαζερόπλιο έχει γίνει κατά το παρελθόν στόχος διαδηλωτών σε Ρόδο, Σύρο, Κο, Κρήτη, Άγιο Νικόλαο. Και μάλλον εδώ, λέει ο Άγγελος Τσεκέρης, είναι όλο το ζουμί, καθώς οι διαμαρτυρίες θα απαγορευτούν για λόγους ασφαλείας. Ότι είχε άσυλο στην Ελλάδα, άρα η χορήγηση ασύλου γεμίζει την Ελλάδα τρομοκράτες.
Και ότι οι μετανάστες που έρχονται με βάρκες από τη Λιβύη, κρατήστε το αυτό έχω να σας πω, κουβαλάνε πρώτες ύλες για τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτά τα ολίγα. Έρχομαι στο τελευταίο. Αυτό το ταξίδι Λιβύη-Κρήτη είναι πια Cosmos Travel. Διότι εδώ γίνεται χαμός, ακούσαμε και στην Αγγελική στην εκπομπή, για την προσωρινή δομή, ποιος τη θέλει και ποιος δεν τη θέλει. Αλλά στο Νότο έρχονται καθημερινά 10, 10, 20, 20, 50, 50, 100, 100. Με το ρυθμό, λέω, που πάει η ιστορία, χωρίς να έχει αυξητική τάση. Τέλος του 26 θα έχουμε καμιά 25 με 30.000 να έχουν περάσει μόνο από το Νότο της Κρήτης. Από το Νότιο Κρητικό Πέλαγος που λέει και ο φίλος μου Λουτσέτης. Και λες τώρα, η πρεμούρα του Υπουργού είναι η προσωρινή δομή. Και στα Νότια αυτά που έλεγε ότι φυλάμε, κάνουμε, ελέγχουμε, παρακολουθούμε, δείχνουμε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για την ώρα θα έρχονται κατά 150 την ημέρα, αν δεν παρακολουθούσαμε μπορεί να ερχόντουσαν κατά 1500. Σημείο δεύτερον, για να τα λέμε να καταλαβαίνομαστε. Ο Υπουργός έχει λυσάξει, θέλει λέει κοντά στο Ηράκλειο μία προσωρινή δομή για να έχει πρόσβαση σε λιμάνι, νοσοκομείο και αεροδρόμιο για τη γρήγορη διεκπεραίωση. Και γι' αυτό το ψάχνει εδώ. Όχι γιατί οι πολιτικοί παράγοντες στα νότια της Κρήτης, στον κάμπο της Μεσαράς, έχουν τάξει εκεί ότι δεν θα περάσει από εδώ τίποτα πάνω από το πτώμα μου. Παρότι εκεί είναι η πύλη εισόδου και παρότι εκεί παίρνουμε τα μπικικίνια. Και κυρίως έχω μια πορεία στο Μεσαρίτη, τι ακριβώς λέμε. Να πάρει το νοματιόν του λοιπόν και αυτός να έρθει στο Ηράκλειο που έχει λιμάνι, αεροδρόμιο και νοσοκομείο. Γιατί εκεί κάτω δεν έχει καμία τύχη. Σωστά. Πάω σε άλλη είδηση. Data center στη Λάρισα που θα κατανελώνει σε ένα χρόνο τόσο ρεύμα όσο 500.000 νοικοκυριά και θα καταναλώνει 100 εκατομμύρια λίτρα νερό. Στον κάμπο που διψά, που η κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, ξέρετε τώρα. Θα προσφέρει λοιπόν 300 θέσεις εργασίας και δισεκατομμύρια κέρδη στους ιδιοκτήτες του. Έργο φαραωνικό. Στο δημόσιο διάλογο ούτε στο Θεσσαλικό κάμπο το πολύ συζητάνε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ένα πράγμα όπως για τους λιγνίτες δεν έγινε καμία συζήτηση στη Δυτική Μακεδονία, έτσι και στο Θεσσαλικό κάμπο που είπαμε χθες για τους καθρέφτες, φάτε και ένα data center εκεί που δεν έχετε νερό και εκεί που η ενέργεια που θα καταναλώνει είναι για μισό εκατομμύριο νοικοκυριά. Σιγά που θα δείτε στο δημόσιο διάλογο να υπάρχουν τέτοια θέματα. Εδώ κυριαρχούν άλλα θέματα. Ποιος είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος που θέλει να γίνει δεύτερος, τρίτος που θα πέσει τέταρτος, τι θα κάνει ο Φάμελος αν έβλεπε πίσω από τη σικιά τον Αλέξη να μιλάει και αν ο Πολάκης θύμωσε και μπέτει και κόμμα κρατάει. Όλα τα άλλα είναι ίσονος σημασίας. Μίζωνος σημασίας είναι αν είναι μίντι, μάξι, μίνι ο ανασχηματισμός Μητσοτάκη και αν έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει το κόμμα Σαμαρά που έχει σχέδιο να παρασύρει καραμαλικούς. Με αυτά ασχολούμαστε. Άλλα νέα παιδιά. Λύθηκε λέει το μυστήριο με την Οσμή στην Αττική μετά από έναν μήνα σχεδόν. 19 Μαΐου ήτανε. Η μπόχα που έπιασε όλα τα νότια και όχι μόνο προάστια. Πώς λύθηκε το μυστήριο, λες, βγήκε μία ανακοίνωση από Υπουργείο και όχι. Η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έκανε έρευνα από μόνη της, αμοναχή που λένε, και κατέληξε με τις δυνατότητες που είχε ότι το πιθανότερο σενάριο, άρα δεν λύθηκε, έβαλε όμως την πιθανότερη εκδοχή, είναι πως η Οσμή συνδέεται, ρε το φίλο τον ακροατή που το είχε πει τη δεύτερη μέρα και λέγαμε τι λέει, συνδέεται λοιπόν η πιθανότερη εκδοχή με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτευούσης να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Οι ειδικοί του,
άκουσον, άκουσον τώρα. Η ειδική του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ομάδα Atmo Hub, χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα ακριβίας, εξειδικευμένες προσομοιώσεις, κατέγραψε διασπορά αερίων που κινήθηκαν στις παράκτες περιοχές προς ανατολικά, δυτικά, βόρεια και κορυφώθηκε μεταξύ 12 και 3 εκείνη την ημέρα. Πήραν μαρτυρίες και με μοντέλα 3D κάνανε rewind στις αέριες μάζες, πήγαν προς τα πίσω και βρήκαν ότι πιθανότερα το τελικό έβριμα προέρχεται από τη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας και είναι πιθανό να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG. Όχι, δεν το ανακοίνωσε καμία πολιτική προστασία. Το ανακοίνωσε αυτό το hub, το Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο σας θυμίζω θέλαν να το υποβαθμίσουν. Το θυμάστε την τροπολογία που συζητάγαμε εδώ πριν κάνα χρόνο, ενάμιση. Λοιπόν, τους ξεστραβώνει αυτό, διότι οι υπεύθυνες υπηρεσίες είναι πάρε κανένα 112 και καλά είσαι. Σας έχω και μία καλή είδηση, να είναι καλά τα δίκτυα Σιτό και Γύλοπας, οι οποίοι λένε ότι έχουμε και ένα καλό νέο για τη διατροφή και την υγεία μας. Με απόφαση τους στις 4 Ιουνίου, το Ανώτατο Δικαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο επανέφερε για τα γενετικά τροποποιημένα τους κανόνες ασφάλειας και διαφάνειας που είχαν καταργηθεί από το 2025. Ίχνης λασιμότητα, επισήμανση, εποπτεία. Αυτά αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, πια σταυγό και κούρευτο, αλλά η Σιτό και η Γύλοπας λένε εδώ είναι η ευκαιρία τώρα να πατηθεί πόδι στους Έλληνες ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν την επιστημονική παρακολούθηση και την ιχνηλασιμότητα για όλα τα γενετικά τροποποιημένα. Τι λέω εγώ τώρα, ε? Και τώρα ήρθε η ώρα των δικών σας μηνυμάτων. Πάμε. Χάρης, καλημέρα. Μη σε νοιάζει πια, πέθανε εσύ χωρίς άγχος. Εμείς μαζεύουμε τα email, μάνα μου, τι είναι αυτό ρε Χάρη πρωί-πρωί, τα ηχητικά σου σημειώματα, τη χρειά της φωνής σου και θα σε διατηρήσουμε στη ζωή στο διηνεκές. Τέλος το πένθος, θα μιλάμε ζωντανά με τους αγαπημένους μας που μας άφησαν χρόνους. Βιομηχανία Grief Tech, τα συστήματα αυτά αναφέρονται συχνά ως death bots. Βλέπω, λέει, να χάνουν τη δουλειά τους όσοι υπόσχονται δεύτερη παρουσία. Είναι ήδη εδώ τα συστήματα. Δηλαδή χτύπα ξύλο, έφυγε ο αγαπημένος ή αγαπημένη, πρόσωπο, συγγενής, οτιδήποτε. Θα σου φτιάχνουν με ένα αλγόριθμο τα πάντα σαν να είναι εδώ στο διαδίκτυο. Ρε τι γίνεται στον κόσμο. Κάποιος, λέει ο Κώστας, με τη λύσα που τους έχει πιάσει στην εξουσία πρέπει να τους σταματήσει. Από το ένα σκάνδαλο στο άλλο, τώρα σκάνδαλο πολεοδομίες. Παίρνει την εξουσία από τους Δήμους για να φάει και τα λεφτά το Δήμον το σύστημα. Τι δεν καταλάβατε? Ο Νίκος από τη Λιβαδιά, όλοι θυμόμαστε, λέει, μετά την ανατίναξη με έλεα τσιφλικόνης του Ναγκασάκη, όλα μαζί τα κεντρικά ΜΜΕ ταυτόχρονα όλη μέρα λέγαν πως θα κρίνουν την Καριστιανού μόλις κάνει κόμμα. Αλλά δεν βλέπω, λέει, να την κρίνουν. Θέτει ζητήματα και έχουν λακίσει τα κεντρικά ΜΜΕ, το έχουν ρίξει στο Μουντιάλ. Ο Λάζαρος, λέει, δεν πρέπει ούτε να θέλουν αλλά ούτε να ξέρουν να κλέψουν οι πολιτικοί. Πολύ βασικό αυτό. Αν δε όμως, αν δεν έχει εμπειρία πατεώνα, τότε αξιόλογος πολιτικός και άνθρωπος δεν γίνεται. Η δημοκρατία του σήμερα σταθερότητα με απατεώνες. Πολύ σκληρός, Λάζαρε. Ο Λευτέρης, λέει, ολόκληρο στρατός από δάφτους μπαίνει κάθε μέρα. Οι δάφτοι είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Ο φίλος ο Βαγγέλης, λέει, τους αγαπάμε τους Εβραίους, είναι φίλοι μας, σαν σύμμαχοι έρχονται. Να φανταστείς, είμαστε τόσο σύμμαχοι που το λέμε σκάνδαλο υποκλοπών. Το ότι εμπλέκεται το μισό ειδικό σώμα των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στην ιστορία του Πρέταντορ, δεν τρέχει τίποτα. Ο Αριστίδης, πόση μπόχα αντέχουμε, εξηγήστε μου, λέει, πώς αυτός ο άνθρωπος που κατηγορείται, ο κουνιάδος του, διδάσκει στο πανεπιστήμιο. Καλά, ο κουνιάδος του κατηγορείται, ρε μεγάλε. Μισό λεπτό. Μπορεί να μην τα πηγαίνουν καλά. Τα μπατζανάκια συνήθως τα πάνε καλά. Ο γαμπρός με τον κουνιάδο δεν τα πάνε καλά, ή με την κουνιάδα η νύφη. Στο μεταξύ, επειδή γενικότερα, λέει, την ψάχνω, πολλά στελέχη της Ελλάς είναι καθηγητές πανεπιστημίων και δεν έχουν πτυχίο αγγλικών. Πώς γίνεται αυτό, λέει.
Λάμπρος, κοίτα ένα παράξενο εδώ. Ούτε από το Ιράν, ούτε από το Ιράκ, ούτε από το Λίβανο, ούτε καν Παλαιστίνιο δεν έχουμε δει πρόσφυγες μετανάστες. Όλοι οι ταλέποροι και μη προέρχονται από όπου ακόμη μπορούν να κάνουν δουλίτσες οι influencer, οι νατοτσολιάδες και οι νοικοκυρέοι. Σχετικά λέει με την ομιλία ο Μάνος του κυρίου Σαμάρα στο Ηράκλειο, δεν μπορώ να βρω βίντεο που να μπορώ να παρακολουθήσω λόγω της κάκιστης ποιότητας του ήχου. Βελτίωσέ τον, τι να σου πω, δεν μπορώ να σου πω. Ο Αριστίδης λέει για τον Παλαιστίνιο μου μυρίζει πάλι μούφα. Ποιος κερδίζει από όλο αυτό, ασφάλεια, φόβος, 3 η ώρα το πρωί, τι δεν καταλαβαίνετε. Εντάξει, Λευτέρη, εντάξει. Ψάξε όλο τον κόσμο να βρει περιστατικά μετανάστες που κάνουν και δείχνουν. Εντάξει. Οι γηγενείς να δει που κάνουν και δείχνουν και δεν λέμε κουβέντα. Ο Μιχάλης από την Καλλιθέα λέει: καλημέρα. Είδε στο αστεροσκοπείο, αντί να εξερευνά τον ουράνιο θόλο, ασχολείται με περίεργες μυρωδιές. Έκαστο σε φω ετάχτη. Και τι να κάνει, πάλι καλά. Πάλι καλά. Η Φωτεινή λέει: τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά? Όποιον και να κουμπίσει σε αυτή την έρημη χώρα, λερώνεσαι, μα ούτε ένας καθαρός. Όσο λέει για τον νέο υφυπουργό οικονομικών, άριστος κι αυτός, ναι, του Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου, και μετά ταχώνει λέει στο κόμμα της Καριστιανού, ως άσχετη να κυβερνήσει το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, είναι σήμερα σχεδόν 600 εκατομμύρια πορό, λέει, που προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι Καριστιανοί είναι άχρηστοι. Θυμίζει όλο αυτό πόσο πόλεμο έφαγε ο Καζάκης, που σήμερα έχει δικαιωθεί 100%. Θύμιος, ρε παιδιά, λέει, οι μοναδικοί σοβαροί άνθρωποι που έχουμε δει έχουν περάσει από το αστεροσκοπείο. Στράτος Θεοδοσίου, Μάνος Δανέζης, ο Νουκέστιο Αριθμός, δεν σας τα έλεγα. Γεια σου κύριε Μάνο, λέει η Δανέζη, αν ακούς. Όλοι βέβαια, απλώς μόνο αυτούς έτυχε και είδαμε. Πάμε με τραγούδι, Παντελή, πάμε.

0: 984.
1: Ναι, ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
2: Sorry, I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
2: Excuse me.
0: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
3: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-1907.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram, Νικολάντος Πλακάκια.
3: Τι φτιάχνεις εκεί?
1: Τζατζίκι για το τραπέζι.
3: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην μπεδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
1: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
3: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
1: Σαλάτες Οικονομάκη.
3: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
1: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
3: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
1: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η κυρία Λένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
14: Μπαξεβγάνης.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβγάνης.
19: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
20: 10:33. Ο ισμός στη χώρα έχει διεισδύσει για τα καλά. Λοιπόν, διαβάζω. Κωστής, ποιοι μετανάστες και πρόσφυγες? Όλοι οι νεαροί είναι που σου λένε ήρθαμε για τις παροχές στην καλύτερη. Γι' αυτό έρχονται. Τις οποίες πρέπει να πληρώσουμε εμείς, λες και τους υιοθετήσαμε, και στην άλλη μας κουνάνε τις χατζάρες σε βίντεο και με θράσος μας λένε πως σε λίγα χρόνια η χώρα σας θα είναι ισλαμική. Να λέμε αλήθειες Γιώργο, όχι παραμύθια. Στέλλα, καλημέρα. Αναρωτιέμαι, θα αλλάξει ποτέ η κατάσταση στη χώρα μας? Θα διορθωθούν ποτέ όλες τις τρευλώσεις? Όποιο θέμα και αν πιάσεις βρωμάει, ακόμη δεν πιάσαμε πάτο για να σηκωθούμε? Υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα και οι πολιτικοί μας ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις, διαπληκτισμοί στα κανάλια. Οι Έλληνες ασχολούνται με την Τούνη, να πούμε καληνύχτα Ελλάδα. Λευτέρης, μπα, κάνουν οι γηγενείς που δεν τα λέτε κιόλας, που όταν είναι Έλληνας είναι πρώτο-πρώτο και όταν είναι ξένος γράφεται νεαρός και άλλα τέτοια. Λευτέρης, εσύ αλλού είσαι, αλλά βλέπεις, θα επανέλθουν. Αναστασία, είστε λάθος μόσα λέτε υπέρ των ξένων. Ταξιδεύω συχνά και βλέπω το χάλι στην Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λέμε το προφανές. Θέλουμε να καταστρέψουμε το σπίτι μας. Α, έχει σπίτι εσύ. Μάλιστα. Λάζαρος, αιματοεγκεφαλικός φραγμός είναι, δεν είναι media ενημέρωση που υπάρχει από τα καθεστωτικά ευρωπαϊκά ΜΜΕ, μάστιγα είναι. Αλέξανδρος, παράνομη εισβολή είναι, όπως με έλεγαν εμένα οι Σουηδοί το 83, που παρότι ήμουν παντρεμένος με Σουηδέζα, με αποκαλούσαν η Βαντράρε, για να ξέρουμε τι παίζει. Λοιπόν, πριν πάω στον καλεσμένο, θέλω να σας πω δύο κουβέντες. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε, όσο και να χτυπιέστε. Θα ξεκινήσω από το φίλο το Λευτέρη. Μάλλον εσύ παρακολουθείς άλλα μέσα. Άμα είναι αλλοδαπός ο δράστης, ξέρουμε και την εθνικότητα. Άμα είναι Έλληνας, άντε να πούμε γηγενής. Ένα. Δύο. Μπα, κάνουν και οι Έλληνες τέτοια, αλήθεια? Τη γυναίκα την κατέσφαξε στην Καλαμάτα, ποιος? Έτσι, πρόχειρα. Αυτά έχουν σχέση όχι με εθνικότητες. Ένα. Δύο. Μάλλον δεν ακούτε καλά τι λέμε. Με το ρυθμό που πάμε χωρίς αυξητικά, στο τέλος του 26 θα έχουμε 30.000 να έχουν περάσει από τα νότια της Κρήτης. Και ο καυγάς του Υπουργού είναι γιατί δεν έχεις προσωρινή δομή. Και πού, στα βόρεια, όχι στα νότια, από εκεί που έρχονται. Κανείς δεν ρωτάει από όλους αυτούς που συζητάνε τον Υπουργό τι έγινε στα νότια που είπες ότι τα περιορίσαμε όλα. Πού είναι οι διακρατικές συμφωνίες με το ανατολικό και δυτικό κομμάτι της Λιβύης? Ούτε κανένας σας έχει περάσει το μυαλό, εσείς που γράφετε, ότι εμείς τους λέμε καλοδεχούμενους ως κράτος, διότι επιδοτούνται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κεφάλι και γινόμαστε αποθήκη ψυχών. Για τη συνθήκη του Δουβλίνου, που άλλαξε επί ταχύρο, παρακαλώ, αντί να λες αυτό που είπε πολύ ωραία το Κουκουέ, πάρ' τα χαρτιά, παιδιά, και πηγαίνετε όπου θέτε. Και αντί να πεις στους μενοευρώπηδες πόσους μπορεί να σηκώσει η δικιά μας χώρα με τον πληθυσμό που έχει και πόσους μπορεί να σηκώσουν οι δικές σας χώρες με τον πληθυσμό που έχει. Διότι 25 με 30 χιλιάδες σε ένα πληθυσμό 500 χιλιάδων όπως η Κρήτη είναι ένα θέμα, σε ένα πληθυσμό 9 εκατομμύριων είναι άλλο θέμα και σε ένα πληθυσμό 80 εκατομμύριων είναι άλλης τάξεως θέμα και σε ένα πληθυσμό 650 εκατομμύριων είναι άλλης τάξεως θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε όσο και να μιλάτε. Είναι στρατηγικές πολιτικές επιδότησης με το κεφάλι να παραμένουν εδώ και να είναι αποθήκη ψυχών. Για να δεν τα λέτε στους πολιτικούς. Μόνο η γραμμή είναι στον πιο αδύναμο θα ξεσπάσω τα πάντα. Οι κοινωνίες έχουν δίκιο για το εκρηκτικό πιεστικό πρόβλημα που έχουν. Αλλά να καθίσουν να σκεφτούν οι κοινωνίες ποιος δημιούργησε το πρόβλημα. Σταματάνε οι ροές από πολέμους, φτώχες, πείνες και ένα καλύτερο αύριο ή σταματάνε με πολιτικές επιλογές. Ξέρω, θα μου στείλετε για το Ηνωμένο Βασίλειο πως είναι οι δήμαρχοι, πως είναι έτσι, πως είναι γιουβέτσι. Ωραία παιδιά. Αυτά να υποθέσω ότι δεν τα στέλναμε την εποχή τρεις αιώνες που το Ηνωμένο Βασίλειο καβάλαγε όλο τον πλανήτη. Τότε ήταν καλά. Πάω στον καλεσμένο μας, τον οποίο έχω να περιμένει. Είναι ο κύριος Αργύρης Μιστακίδης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κύριος, σύμβουλος σε ζητήματα εκπαίδευσης, φυσικός, εκπαιδευτικός, χρόνια φροντιστής. Υπήρξε και πρόεδρος του Συνδέσμου Εκπαιδευτικών στην Καβάλα και αντιπρόεδρος στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο, με τον οποίο συχνά πυκνά μιλάμε για το εκπαιδευτικό σύστημα, φτάνοντας μέχρι τις πανελλαδικές που τελειώνουν σήμερα, τα βασικά. Καλημέρα κύριε Μιστακίδη.
2: Κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για την τιμητική πρόσκληση. Ξέρετε ότι είναι και τιμή και χαρά να βρισκόμαστε στην ραδιοφωνική όαση του 984 και να έχουμε και το προνόμιο να απευθυνόμαστε στην εξαιρετική και στη τόσο ζωντανή παγκόσμια ραδιοφωνική κοινότητα που έχετε χτίσει με τόσο κόπο.
20: Κύριε Μιστακίδη, θέλω αλλού να πάω τη συζήτηση σήμερα μαζί σας, αλλά θέλω πολύ γρήγορα, τώρα που έπεσε η σκηνή του άγχους και της μάχης των παιδιών και αυτή τη χρονιά, μία πρώτη εκτίμηση, πρώτη δεν μπορεί να κάνουμε, γιατί σας έχω ακούσει συχνά πυκνά να λέτε και σήμερα από το πρωί έχουν βγει όλα τα μηχανάκια. Τόσο πέφτουν, τόσο ανεβαίνουν, θα ανέβουν, γράψαν καλά, μην ακούτε, δεν γράψαν καλά και εκείνο και τα άλλο. Θέλω μία εκτίμηση που φαντάζομαι ότι το πρώτο που θα μου πείτε είναι έκκληση προς όλους και ιδίως τους υποψηφίους για τα μηχανογραφικά τους. Κλείστε τα αυτιά σας σε όλα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό όντως είναι το πρώτο που θέλω να καταθέσω, γιατί στο διάστημα που ακολουθεί μέχρι περίπου τις 25 του μηνός που θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των βαθμολογιών και το ακόμα πιο κρίσιμο και πιο βασικό των στατιστικών που μπορούμε να δούμε τη γενική εικόνα των επιδόσεων, ό,τι λέγεται, ό,τι γράφεται έχει έναν μόνο σκοπό, να τραβήξει κάποια κλικ και την προσοχή του κοινού. Κάθε χρόνο ζούμε την ίδια ιστορία, βλέπουμε ότι όλες αυτές οι δίθεν προβλέψεις αποτυχάνουν παταγωδώς και είναι πολύ λογικό, γιατί μέχρι τη στιγμή που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, τα βαθμολογικά αποτελέσματα, κανείς δεν έχει πρόσβαση στη γενική εικόνα. Το να έχεις μια πληροφορία, αν την έχεις και αυτή, γιατί πολλά γράφονται χωρίς καν αυτή την πληροφορία, από ένα βαθμολογικό κέντρο, από έναν φίλο ή ένα γνωστό, δεν έχει καμία αξία.
20: Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ κύριε Μιστακίδη, ποιο είναι το κρίσιμο εδώ για τα παιδιά στο διάστημα μέχρι τις βαθμολογίες και πολύ περισσότερο αμέσως μετά τις βαθμολογίες? Γιατί ακούω συνδυαστικές, σας το πω, εν είδη τζόκερ, για να πιάσω μια σχολή. Εσείς δεν λέτε αυτά χρόνια τώρα.
2: Εγώ εκείνο που έχω να συστήσω στα παιδιά είναι να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν. Περάσανε μια ιδιαίτερα έντονη και πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία. Έχουν ανάγκη να αναπνεύσουν καθαρό αέρα, να επικοινωνήσουν με τους φίλους, με τους ανθρώπους που αισθάνονται κοντά τους, να ζήσουν το όμορφο ελληνικό καλοκαίρι και μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών Εκεί τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ο καθένας κάνει τον προσωπικό απολογισμό, σταθμίζει τις επιλογές που έχει μπροστά του και με τη βοήθεια ανθρώπων που εμπιστεύεται και γνωρίζουν μπορεί να συντάξει το μηχανογραφικό και να περιμένει τα τελικά αποτελέσματα, τα οποία τώρα πια τα τελευταία χρόνια βγαίνουν πριν τελειώσει ο μήνας Ιούλιος. Εκείνο που θα ήθελα να καταθέσω είναι ότι είχαμε μια σχετικά ήπια χρονιά.
20: Ναι.
2: Δεν χαρακτηρίζεται από ακρότητες θεματοδοσίας σε κάποια μαθήματα. Νομίζω ότι πάντοτε υπάρχουν, ξέρετε, μικροπαράπονα, μικροδιαμαρτυρίες. Αυτά σχετίζονται με την διαδικασία, αλλά ήταν μια χρονιά που θα έλεγα η γενική αποτίμηση είναι ότι κύλησε ομαλά χωρίς να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στους υποψήφιους. Γιατί τα μάτια μας έχουν δει πολλά πράγματα τα οποία είναι εξοργιστικά όταν τα ζεις και ως άνθρωπος που είσαι κοντά στον αγώνα και στηρίζεις τον αγώνα των παιδιών για αυτόν τον σκληρό διαγωνισμό. Οπότε νομίζω ότι είμαστε εντάξει σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούμε να πούμε ένα πεδίο. Στο πρώτο πεδίο φαίνεται ότι η ιστορία και τα αρχαία προβλημάτισαν λίγο παραπάνω. Στο δεύτερο και τρίτο πεδίο φαίνεται ότι το μάθημα κλειδί που θα ξεχωρίσει τους πολύ καλούς είναι η χημεία. Στο τέταρτο πεδίο η οικονομία, το χθεσινό μάθημα, δημιούργησε περισσότερες δυσκολίες και λιγότερο η πληροφορική.
20: Μάλιστα. Έχω δύο μικρά ερωτήματα και θέλω να πάω αμέσως μετά στο κεντρικό ερώτημα που έχω να σας κάνω, γιατί έχετε πολύχρονη εμπειρία. Τα δύο μικρά ερωτήματα είναι λίγο extreme. Το πρώτο, μήπως φέτος, είμαι σαφής, σε σχέση με άλλες χρονιές ήταν λιγότερο μαθήματα που χρειάζονταν καλή παπαγαλία και αυτό είναι το contrast, διότι περισσότεροι υποψήφοι προετοιμάστηκαν και όχι μόνο με δική τους ευθύνη αλλά και με ευθύνη των φροντιστηρίων τους ατομικών ή συλλογικών, διότι έτσι το σύστημα έχει μάθει τα τελευταία χρόνια να θέλει παπαγαλία και άρα το extreme ήταν αυτό φέτος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι και αυτό το κομμάτι της παπαγαλίας αποτελεί ένα από τα κλισέ που ακούγεται πάρα πολύ. Το ύφος των εξετάσεων μετά το 2000 είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έδωσε η δικιά μας γενιά, που πραγματικά είχε πάρα πολύ παπαγαλία. Δεν είναι έτσι πια οι εξετάσεις. Έχουν πολλά στοιχεία όπου εξετάζεται η συνθετική και κριτική ικανότητα των υποψηφίων. Βεβαίως, εκείνο που αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι εξετάσεις αυτές έχουν ένα δυσανάλογο μέγεθος στην εξεταστέα ύλη και εκεί είναι που τα περισσότερα παιδιά μπλοκάρουν και δεν τους δίνεται ο χρόνος να αφομοιώσουν την ύλη και άρα πέφτουν στην παγίδα του να αφομοιώνουν τεχνικές χωρίς να κατανοούν την ύλη. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα και εδώ είναι και μια συμβουλή που επιτρέψτε μου ως δάσκαλος χρόνια, 30 χρόνια τώρα, να τη δώσω σε παιδιά που μπαίνουν σε αυτήν την λογική όσο πιο νωρίς και πιο σταθερά δεις την πορεία σου ως συνεπής μαθητής, τόσο πιο εύκολα θα φτάσεις στη γραμμή του τέλους. Χρειάζεται μια διάρκεια, γιατί είναι απαιτητικές εξετάσεις και δεν μπορείς σε μια χρονιά να καλύψεις όσα έχεις αφήσει τις προηγούμενες χρονιές πίσω. Θα τα βρεις μπροστά σου σίγουρα.
20: Και το τελευταίο. Έρχεται η ώρα των μηχανογραφικών μετά τους βαθμούς. Ποια είναι η σύσταση που έχετε να κάνετε στα νέα παιδιά? Να το συμπληρώσουν με βάση αυτό που τους αρέσει, που θέλουν, που το βλέπουν ότι είναι στον τομέα που τους πάει την κλίση, ή να το συμπληρώσουν με βάση του τι μπορεί να έχει δουλειά αύριο μεθαύριο?
2: Δεν το συζητάμε ότι η βασική αρχή είναι μία και μοναδική. Επιλέγω σπουδές που μου κινούν το ενδιαφέρον. Χωρίς αυτή τη βασική συνθήκη, αυτό που θα πάω να κάνω δεν έχει προοπτική, δεν έχει δυνατότητα, δεν θα μου δώσει εμένα σαν άνθρωπο τη δυνατότητα να εξελιχθώ. Άρα το βασικό και κύριο είναι να κατευθυνθούμε σε ένα γνωστικό τομέα ο οποίος μας εκφράζει, μας διεγείρει πνευματικά ώστε να τον κατακτήσουμε και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους. Οπωσδήποτε αυτό. Αυτές οι εικασίες, βλέπετε, ζούμε μια παγκόσμια κοσμογονία. Είμαστε σε μια αλλαγή φάσης για όλη την ανθρωπότητα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για επαγγέλματα, για το μέλλον, όχι σε ορίζοντα 20 ετίας, σε ορίζοντα 5 ετίας ή 10 ετίας. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ο δρόμος της καρδιάς, μόνο ο δρόμος που με οδηγεί με βάση το αυτό που θέλω να μάθω, μπορεί να έχει ένα αντίκτυπο θετικό στην επαγγελματική μου πορεία.
20: Μάλιστα. Έρχομαι τώρα στο μεγάλο θέμα. και θα την κάνουμε τη συζήτηση και πιο αναλυτικά όταν ανοίξει η νέα σχολική χρονιά. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Μιστακίδη. Περίπου 50 χρόνια είναι το σύστημα αυτό. Η κοινωνία έχει συμφωνήσει ότι κατά βάση, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω, είναι το πλέον αδιάβλητο. Σε μια κοινωνία που τα πάντα είναι διαβλητά, διεφθαρμένα, παρακμιακά, σε πτώση, να μην αρχίσω να αναλύω, φαίνεται ότι η κοινωνία έχει αποδεκτεί ότι ρε παιδί μου, αυτό τουλάχιστον είναι αδιάβλητο. Και αυτό ακριβώς φαίνεται ότι είναι και η μεγάλη παγίδα 50 χρόνια περίπου μετά, ότι δεν αλλάζει τίποτα γύρω από αυτό. Γιατί αδιάβλητο είναι, παιδαγωγικό είναι, βοηθάει, ή ήρθε η ώρα η εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο να συζητήσει θαραλέα μία μεταρρύθμιση, πραγματική μεταρρύθμιση και όχι προσωπικό ονόρε του εκάστοτε υπουργού που όλοι κάνουν και από μία μεταρρύθμιση.
2: Νομίζω ότι η ερώτησή σας, κύριε Σαχίνη, μας βάζει στον πυρήνα του προβλήματος. Έχετε αυτή τη μοναδική ικανότητα και νομίζω ότι εκεί πρέπει να στραφεί όλη η συζήτηση. Συνήθως κάθε χρόνο ακούμε για τα δύσκολα, τα εύκολα θέματα, αν θα ανέβουν ή θα πέσουν οι βάσεις, βγάζουμε τους επιτυχόντες. Μέσα στο θόρυβο όμως όλο αυτό χάνουμε την ουσία, χάνουμε το σημαντικότερο ερώτημα. Εγώ αν θα βάζα ένα τίτλο σε αυτή την κουβέντα είναι ότι οι πανελλαδικές είναι ο διαγωνισμός που ξέχασε γιατί υπάρχει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο παράδοξο. Είναι ένας διαγωνισμός εισαγωγής. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε διαγωνισμό? Γιατί έχουμε λιγότερες θέσεις από τους υποψήφιους. Τώρα απαντήστε μου εσείς πώς γίνεται να έχουμε λιγότερες θέσεις από τους υποψήφιους και να μένουν εδώ και μία πενταετία, πάμε φέτος θα είναι η έκτη χρονιά, 10.000 περίπου θέσεις κενές. Τι εξυπηρετεί αυτός ο διαγωνισμός? Μήπως εξυπηρέτησε τις ανάγκες μιας άλλης εποχής, γιατί ότι πάμε μισό αιώνα πίσω, οι οποίες ήταν εντελώς διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν σήμερα. Όντως η κοινωνία μας, η ελληνική κοινωνία, έχει περιβάλει αυτόν τον θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων με μια απίστευτη εμπιστοσύνη ως προς το αδιάβλητο. Και είναι και πολύ λογικό, γιατί σε μια κοινωνία όπου το ρουσφέτι, το αλυσβερίσι, ο πολιτικαντισμός εξασφάλιζε σε άλλες εποχές την πρόοδο και την άνοδο, κάποιοι άνθρωποι στο παρελθόν μέσα από αυτήν τη διαδικασία είχαν την ευκαιρία για μια πολύ μεγάλα, για πολύ μεγάλα κοινωνικά άλματα. Ήταν ένας θεσμός και είναι ένας θεσμός που εξυπηρετεί την κοινωνική κινητικότητα. Παιδιά βρέθηκαν από το χωράφι στο αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου, γίνανε μηχανικοί, κάνανε περιουσίες, δομήσανε καλές καριέρες, γίνανε άνθρωποι αξιοπρεπείς. Αυτή λοιπόν η έγκλη είχε μία βάση και έχει μία βάση και έχει και στη σημερινή εποχή, επιτρέψτε μου να πω, η οποία η γνώση παραμένει το κλειδί να κατακτήσουμε αυτήν την τεράστια ταχύτητα των μεταβολών που συντελούνται μπροστά μας. Χωρίς τη γνώση ο άνθρωπος μένει με το στόμα ανοιχτό και δεν μπορεί να ενεργήσει. Και αν το δούμε σε συλλογικό επίπεδο θα είμαστε μια παθητική κοινωνία που θα παρασυρθεί και ίσως βρεθεί και σε καταστάσεις πολύ δυσάρεστες. Άρα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την επένδυση στη γνώση των νέων ανθρώπων. Τώρα, τι έγινε όμως στην πορεία? Κάποια στιγμή και κάπου στη μέση χάσαμε λίγο τον προσανατολισμό. Ενώ η ουσία ήταν η γνωστική εξέλιξη, η οποία εξυπηρετούσε και το ίδιο το άνθρωπο και το άτομο και την κοινωνία, χάσαμε κάπου τον προσανατολισμό και επειδή πάλι το ρουσφέτι βρήκε τον τρόπο να παρισφρήσει, φύγαμε από τον προσανατολισμό στη γνώση και πήγαμε στον προσανατολισμό να πάρουμε το χαρτί για το χαρτί. Γιατί μέσα από το χαρτί μπορούσαμε να διοριστούμε, μπορούσαμε να πιάσουμε μία θέση που δεν μπορούσε να πιάσει κάποιος άλλος. Εκεί λοιπόν μεσολάβησαν κάποιες δεκαετίες οι οποίες λειτουργήσαν πάρα πολύ από προσανατολιστικά, με αποτέλεσμα αντί να κυνηγάμε την εξέλιξη το πανεπιστήμιο ως διαδρομή προσωπικής και κοινωνικής εξέλιξης, το είδαμε σαν ένα μέσο, όχι σαν το σκοπό. Σαν ένα μέσο για να εξυπηρετήσουμε κάποια μικροσυμφέροντα. Κάποια μικροσυμφέροντα ατομικά, συλλογικά, άρχισε να διαχέεται παντού στην Ελλάδα, να γεννιούνται τμήματα και όλα αυτά χωρίς έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ωφελήθηκαν οι τοπικές κοινωνίες, βρήκανε οι ιδιοκτήτες ανθρώπους να νοικιάσουν τα σπίτια τους, τα μαγαζιά, οι ταβέρνες, τα fast food, όλα αυτά ωφελήθηκαν, καλά και θεμητά. Αλλά όλα αυτά χωρίς έναν κεντρικό σχεδιασμό, χωρίς να ξέρουμε γιατί σπουδάζουμε τα παιδιά μας και τι ανάγκες θα εξυπηρετήσουν οι μελλοντικοί επιστήμονες στην κοινωνία μας, αυτά είναι ένα κενό γράμμα. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι βρίσκεται η ουσία της όποιας συζήτησης. Χωρίς να εστιάσουμε στο πού πηγαίνουμε, αν σαν κοινωνία δεν ξέρουμε πού πηγαίνουμε, γιατί χρειαζόμαστε τους στοιχιούχους, γιατί σε ποιους τομείς θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε βάση, εκεί χάνουμε πλήρως τον προσανατολισμό. Φέρνω ένα απλό παράδειγμα. Είμαι φυσικός και πονάω σε αυτό το κομμάτι. Οι θετικές επιστήμες αποτελούν κλειδί για την κατανόηση όλης αυτής της τεχνολογικής κοσμογονίας και είναι αποδεδειγμένο ότι οι κοινωνίες και τα κράτη που επενδύουν στις επιστήμες αυτές είναι αυτές που παράγουν την καινοτομία και άρα φέρνουν και την οικονομική ευρωστία στις κοινωνίες. Εμείς εδώ έχουμε ένα δεύτερο επιστημονικό πεδίο που δίνει πρόσβαση στους υποψηφίους στο 55% των διαθέσιμων θέσεων και έχουμε τρομάξει τόσο πολύ τα παιδιά που ούτε το 18% δεν επιλέγει αυτή την κατεύθυνση.
20: Δεν μου λέτε, κύριε Μιστακίδη, επειδή νομίζω ότι έχετε βάλει το πιο κέραιο ζήτημα. Εδώ το δημιουργικό, κατά τη γνώμη σας, σοκ και για να επιστρέψει, δεν ξέρω αν το είχε ποτέ τελικά, αλλά για να πάρει τη μορφή, άντε να το πω έτσι, που θα έπρεπε να πάρει το σχολείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να αποσυνδεθεί από αυτό το κυνήγι, γιατί ιδίως από την πρώτη ηλικίου και μετά πιο έντονα συμβαίνει αυτό, το δημιουργικό σοκ θα ήταν πιο. Υπάρχουν απόψεις που λένε, γιατί καλά είπατε εσείς, έχουμε κάθε χρόνο 10.000 θέσεις κενές. Τώρα θα σας πω ότι με αυτά τα ΙΕΚ παραρτήματα που γίναν πανεπιστημιακά ιδιωτικά, εξηγείτε γιατί έχουμε κενές. Αλλά και γιατί υποβαθμίστηκαν τμήματα ή γιατί φτιάχτηκαν άχρηστα τμήματα. Άλλο όμως θέλω να ρωτήσω εδώ. Το δημιουργικό σοκ θα ήταν ποιο? Να τελειώνει το Λύκειο, να υπάρχει ένας χρόνος προπαρασκευής και να δίνουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο όπως λένε όλοι και να το κάνουν αλλά Ιταλία στο, ή αλλά Ρουμανία ακόμη αν θέλετε, στο πρώτο εξάμηνο ανάλογα με την κατεύθυνση που έχεις ή τη δυνατότητα που έχεις, να γίνεται το χτένισμα που εμένα αυτό δεν μου αρέσει, δηλαδή ελέγξε ένα παιδί από το δημοτικό ποια είναι η κλίση του ποσομετρικά, δεν το κατάλαβα αυτό ποτέ. Το ακούω ότι οι σύγχρονες κοινωνίες σου λένε στην 5η-6η δημοτικού προς τα που πρέπει να κατευθυνθείς. Δηλαδή, σε μανιπουλάρουν. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το σοκ?
2: Κοιτάξτε, εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι τα παιδιά να ενημερωθούν. Τα παιδιά βαδίζουν σε ένα μονοπάτι χωρίς να ξέρουν πού πηγαίνουν. Δεν υπάρχει, εδώ και χρόνια ακούμε, θα γίνει, θα γίνουν παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει αυτό που λέγεται σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Δεν λειτουργεί καθόλου. Τα παιδιά κινούνται με βάση φήμες, παρενέσεις γονιών, θείων, παππούδων και οποιοδήποτε άλλου TikToker ή τώρα έχουμε και αυτές τις επιδράσεις. Βλέπουν ότι από εκεί μπορεί να έχουν μια επαγγελματική αποκατάσταση και μια διαδρομή που θα τους δίνει αυτά που οι ίδιοι πιστεύουν ότι χρειάζονται. Χρειάζεται μια ενημέρωση. Βέβαια, ο σχεδιασμός είναι το πρώτιστο, αυτό δεν το ξεχνάμε. Τώρα, ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή αυτός ο διαγωνισμός, είναι αναχρονιστικός, είναι ένα στιγμιότυπο που παίρνουμε και είναι άκρος αντιπαιδαγωγικό, γιατί την τάδε μέρα που δίνουμε εξετάσεις οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να μείνει στην καλή του μέρα να μην αποδώσει όπως πρέπει. Και από αυτό το στιγμιότυπο κλείνουμε πόρτες ή ανοίγουμε πόρτες άπαξ, αυτό σίγουρα είναι προβληματικό. Χρειάζεται μία διαδρομή, μία η αξιολόγηση όλης της εκπαιδευτικής διαδρομής, όπου εκεί που σκοντάφτουμε επί δεκαετίες είναι πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτή η αξιολόγηση θα είναι αντικειμενική. Σίγουρα, και το έχω γράψει και το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν θα εξασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα με τη λεγόμενη τράπεζα θεμάτων. Είναι ένας θεσμός που επιβάλλεται διεθνώς και προπαγανδίζεται από τον ΟΣΑ, λες και η γνώση είναι κάτι, είναι σαν ένα τυποποιημένο προϊόν που μπορούμε να το βάλουμε σε κονσέρβα και αυτές είναι οι ερωτήσεις, αυτές είναι οι απαντήσεις και κόψτε το λαιμό σας να τις δείτε και να τις διαβάσετε και άμα τις γράψετε αυτή την απάντηση που θέλω σε αυτή την ερώτηση κρίνεσαι ικανός, καλός. Αν γράψεις κάτι διαφορετικό κρίνεσαι διαφορετικός, μη ικανός. Αυτό δεν είναι ο τρόπος. Υπάρχει, αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι γιατί θεωρούνται δίκαιες, γιατί τα θέματα είναι πρωτότυπα κάθε φορά και δεν τα ξέρει κανείς πριν πέσουν. Αν αυτό το ανοίξουμε χρονικά και υπάρχει μία αξιολόγηση, δεν χρειάζεται καμιά φορά όταν το λέω και το συζητάω, τρομάζουν οι συνομιλητές και θα γράφουν τα παιδιά πανελλαδικές από την πρώτη ηλικίου. Όχι, δεν θα γράφουν πανελλαδικές. Θα γράφουν τις κανονικές τους εξετάσεις, οι οποίες όμως θα διασφαλίζεται το αδιάβλητό τους με βάση την τεχνογνωσία που έχουμε κατακτήσει από τις πανελλαδικές. Σύστημα το οποίο να κατανείμει υποψηφίους σε θέσεις χωρίς αξιολόγηση δεν υπάρχει και θα έλεγα ότι δεν είναι και σωστό, γιατί και ο υποψήφιος πρέπει να κατανοήσει ότι πρέπει να κατακτήσει ένα γνωστικό αντικείμενο προκειμένου να είναι ικανός να συνεχίσει τις σπουδές του. Αλλά αυτό να το αποφορτίσουμε και να το κάνουμε λιγότερο αγχωτικό και πιο δίκαιο. Πιο δίκαιο είναι δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες. Πρέπει να κρατήσουμε από τις πανελλαδικές και ολοκληρώνω, είναι ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που τον ξέρουμε και τον κατέχουμε και μπορούν όλοι να εξετάζονται την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, εφήσεις ώρες, τα ίδια θέματα. Τώρα, το ότι καμιά φορά, όχι καμιά φορά, πολλές φορές έχουμε χάσει την λογική και το μέτρο στις εξετάσεις αυτές δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το απαιτήσουμε να υπάρχει ένα μέτρο και μια λογική στις εξετάσεις αυτές που θα γίνονται, που ούτως ή άλλως τα παιδιά που είναι στα λύκεια γράφουν εξέταση και στην πρώτη λυκείου και στη δευτέρα και στην τρίτη. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν μια εικόνα ευρύτερη για να αξιολογήσουμε τους υποψηφίους. Και βέβαια εκεί που χρειάζεται, γιατί αν υπάρχουν τμήματα όπου η ζήτηση είναι μικρότερη από την προσφορά, τι χρειάζεται ένας διαγωνισμός.
0: Επειδή μου αρέσει πάντα ο τρόπος που τα προσεγγίζετε, θέλω σήμερα, θα τα ξαναπούμε είπα, αλλά ήθελα έτσι μια πρώτη εμψυχρό αποτίμηση να σας ρωτήσω κλείνοντας. Άρα κύριε Μιστακίδη, έχετε καταλάβει τόσα χρόνια τι είναι αυτό που προτάσει το πολιτικό προσωπικό και δεν ακουμπά μια κέρια τομή? Τι είναι αυτό που το κάνει να...
2: Η απάντηση είναι κοινότυπη και γνωστή σε όλους. Είναι το πρόσκαιρο, δηλαδή υποθηκεύουμε το μέλλον, την εξέλιξή μας ως κοινωνία στην εξυπηρέτηση μικρο συμφερόντων και μιας σκοπιμότητας πρόσκαιρης και μικροπολιτικής. Και θα πρέπει εμείς ως κοινωνία να απαιτήσουμε από τους ανθρώπους που τους τιμούμε με την ψήφο μας, που τους τιμούμε με τη δυνατότητα να καθορίσουν τις τύχες μας, να αλλάξουν στάση. Δηλαδή δεν γίνεται να σχεδιάζουμε με ορίζοντα 2-3 ετών και μάλιστα το φοβερό είναι ότι μέσα στην ίδια κυβέρνηση αλλάζει υπουργός παιδείας και αλλάζει ο σχεδιασμός. Είναι πραγματικά τραγικό. Δεν μπορεί να δομηθεί έτσι ούτε εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε δευτεροβάθμια, ούτε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χρειάζεται μια αλλαγή της προσέγγισης, χρειάζεται το όραμα. Χωρίς το όραμα δεν μπορεί να εμπνεύσεις ούτε τις παρακάτω βαθμίδες για να λειτουργήσουν με δυναμισμό και να μας πάνε ένα βήμα μπροστά.
0: Ακούγοντάς σας και με αυτό κλείνω, κύριε Μιστακίδη, ένας φίλος ακροατής του γεννήθηκε η εξής έμπνευση, θα το πω εγώ. Λέει, είπε ο κύριος Μιστακίδης πολύ ωραία για σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά με σύγχρονες συνθήκες. Και λέω εγώ, λέει, δεν θα μπορούσαν να λειτουργούν οργανωμένα διήμερες και τριήμερες εκδρομές στα πανεπιστήμια της χώρας από το γυμνάσιο μέχρι το λύκειο, καλές οι εκδρομές στο εξωτερικό εν είδη διακοπών, αλλά μήπως μια δράση διήμερη θα ήταν τα παιδιά μας να επισκέπτονται τα πανεπιστήμια και να αποκτούν μια γνώση σε σχέση με την επιστήμη και τον πυρήνα της και το τι σημαίνει να είσαι μέλος ακαδημαϊκής κοινότητας.
2: Εξαιρετική ιδέα του κυρίου που την καταθέτει και να το επεκτείνω και ένα βήμα παρακάτω και επίσκεψη σε χώρους εργασίας και γιατί όχι τα καλοκαίρια, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, μια συμμετοχή σε έναν εργασιακό χώρο, να υπάρχει μια όσμωση ανάμεσα στην πραγματική κοινωνία και στη σχολική κοινότητα. Βεβαίως χρειάζονται ερεθίσματα τα παιδιά για να αντιληφθούν προς τα που να κατευθυνθούν. Και να πούμε ότι η τεχνική εκπαίδευση έχει ένα ρόλο κλειδί, τον οποίο δυστυχώς τον έχουμε παραμελήσει και τον έχουμε αφήσει.
20: Μπράβο σας, που δεν την ξεχνάτε ποτέ. Θέλω να το πω αυτό. Μπράβο σας, γιατί είναι εκεί που πονάει στην πραγματικότητα αυτή η χώρα. Θα κλείσω με τον Νίκο. Καλημέρα, λέει, από τη Σαμοθράκη. Άντε, κοντοπατριώτη σας. Για το αδιάβλητο των πανελλήνιων εξετάσεων, κύριε Μιστακίδη, πετάμε λεφτά στο πηγάδι, βασανίζουμε τους νέους και ακυρώνουμε το σχολείο. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση αυτά που λέτε, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο και αξιοκρατία. Απλά πράγματα, λέει.

0: θα είναι και μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά ας το κάνουμε λίγο ένα σύστημα πιο ανθρώπινο και ένα σύστημα το οποίο θα δώσει βάση στη γνώση, στη σχολική κοινότητα, στη συμμετοχή του παιδιού, στο να κατανοήσει το ίδιο το παιδί γιατί η γνώση έχει αξία. Αν το περάσουμε αυτό το μήνυμα, όλα τα υπόλοιπα θα είναι πιο εύκολα. Και θα το ξαναπώ, το μηχανισμό να είναι αδιάβλητες οι εξετάσεις του Λυκείου τον έχουμε. Ας τον εφαρμόσουμε και τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα, τα παιδιά θα πηγαίνουν με λιγότερο άγχος.
1: Αργύρης Μιστακίδης, θέλω να τον ευχαριστήσω.
0: Σα ευχαριστώ εγώ θερμά, κυρία Σαχίνη, και πάντα στη διάθεσή σα.
1: Καλημέρα σα. Καλημέρα στην Καβάλα.
0: Έλα και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά.
1: Βεβαίω, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα σε διάλειμμα.
2: 984. Ένα χρόνο Ραβένα Κρήτη. Ένα χρόνο γεμάτο στυλ. Μα αγκαλιάσατε, μα εμπιστευτήκατε και σα το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
7: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
8: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια

0: αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
5: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
6: 11 και 8. Εδώ είμαστε. Βλέπω μερικούς ακροατές συνεχίζουν δικαίωμά τους. Μου λέει εδώ ο φίλος Βαγγέλης, εσύ λοιπόν έχεις πάρει στην προστασία σου, κύριε Γιώργο, στο σπίτι σου πόσους μετανάστες φιλοξενείς? Φαντάζομαι ότι δεν εννοεί μόνο αυτό, και άλλα εννοεί, και πόσο έχω βάλει στο κρεβάτι. Λοιπόν, Βαγγέλη, έχω πάρει στο σπίτι μου όσους έχεις πάρει και εσύ. Όσους σηκώνει η χώρα, έχοντας αποδεχτεί να πρίνει τα μπικικίνια από τις Βρυξέλλες και να έχει μετατραπεί σε αποθήκη ψυχών, αντί να πει ότι η φέρουσα ικανότητα της χώρας στους πληθυσμούς που έρχονται και δεν πρόκειται να ανακοπεί είναι τόση. Πάρτε τους υπόλοιπους αναλογικά. Σου το ξαναείπα, αλλά μάλλον έχετε ποτιστεί πολύ βαθιά. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Διότι όταν έρχεται ο Κότς στην Κρήτη, είναι επενδυτής. Δεν θα πω είναι Τούρκος, είναι μουσουλμάνος. Κατά αυτό που μου γράφετε εδώ, οι μουσουλμάνοι, οι μουσουλμάνοι. Όταν έρχονται τα φαντς, και είναι Ισραηλινού επιχειρηματία, δεν είναι Εβραίοι, είναι επενδυτές. Όταν έρχονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και αγοράζουν ακτές και παραλίες, είναι επενδυτές. Άμα έρθουν ρακένδυτοι, είναι αυτοί που φταίνουν για όλα. Συνεννοηθήκαμε. Ένα. Δύο. Πόσους φέρνουμε εδώ με προσωρινές άδειες, διότι οι Έλληνες δεν θέλουν να δουλέψουν ή δεν το ξέρεις ότι αυτό λένε οι μεγαλοεπιχειρηματίες και τους μπάζουν στα εργοστάσια, στα ξενοδοχεία? Τότε είναι καλά, δεν μιλάει κανείς. Το ζήτημα είναι αμιγώς πολιτικό, αφορά όλη την Ευρώπη. Όχι, δεν κοιμάμαι αλλού, ούτε είμαι λόγω ηλικίας εκτός τόπου και χρόνου. Προσπαθώ να σας πω το πολύ απλό. Τα διαμετρήματα δεν είναι τα ίδια. 25 με 30 χιλιάδες ένα πληθυσμό 500 χιλιάδων, με 25 με 30 χιλιάδες ένα πληθυσμό 9 εκατομμυρίων και 25 με 30 χιλιάδες ένα πληθυσμό 80 εκατομμυρίων και ανεβαίνοντας. Αυτά όμως έχουν σχέση με τις πολιτικές επιλογές που γίνονται. Διότι εδώ είναι το κεφάλι, γι' αυτά δεν σας ακούω να λέτε τίποτα. Πάρτε χρήμα ανά το κεφάλι, πάρτε χρήμα για δομές, παίρνουν τις δομές εδώ, τις δίνουμε απευθείας ανάθεση, πλουτίζουν πολύ, μέχρι και στα catering, κουβέντα γι' αυτά. Ή για τα σπίτια που είχε ο άλλος πόσα 40 ο πολιτικός, τα θυμάστε? Και τα βάζει στο πρόγραμμα και έπαιρνε νίκιο. Αυτό ενδιέφερε. Γι' αυτά να μιλάτε. Όχι για τη μοίρα του φτωχού και του αδύναμου, που είναι παντού η ίδια. Εχθές ψιλοείπαμε απ' έξω με τον κύριο Αποστόλου, αλλά σήμερα θα το πούμε πιο μέσα, γιατί με μεγάλη χαρά είδα χθες στο neakriti.gr ένα εξαιρετικό άρθρο ενός γνωστού εδώ στη συχνότητα, του κύριου Δημήτρη Σκουτέρη, που θα έλεγα ότι το προχώρησε ένα βήμα πιο κάτω στον κόσμο που ζούμε. Τι γίνεται δηλαδή σε αυτό τον κόσμο που ζούμε, της πληροφορικής, του αλγορίθμου, των μέσων, των συστημάτων, των υποκλοπών, των. Και λέει με έναν τρόπο ο κύριος Σκουτέρης ότι ρε παιδιά, για δύο λεπτά, διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το είχαμε αχνοδεί, τώρα θα το ξαναδούμε, γίνεται στις παρακολουθήσεις το ανάγνωσμα, αλλά από εκεί που κυνήγαγε ο Τραμπ για παράδειγμα κάποιες εταιρείες ξαφνικά τις αγκαλιάζει, γιατί σου λέει άμα το κάνουν οι άλλοι, το κάνω και εγώ. Καλημέρα κύριε Σκουτέρη.
7: Καλή σας μέρα.
6: Τι κάνατε?
7: Και στο κοινό μας.
6: Τι κάνατε, καλά είστε καταρχάς?
7: Προσπαθούμε, ναι, το παλεύουμε. Θερμά συγχαρητήρια για τον προηγούμενο συνομιλητή σας. Έθεσε τα θέματα επί τον τύπο των ύλων. Εξαιρετικός, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά, θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο.
6: Παρακαλώ, παρακαλώ.
7: Παρενθετικά, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό συνολικά, νομίζω ότι δεν είναι, θα μου επιτρέψετε, ευρωπαϊκό θέμα. Είναι παγκόσμιο ζήτημα.
6: Ναι, εντάξει, συμφωνήσουμε, δεν θα διαφωνήσουμε.
7: Και κάποιος θα πρέπει, αυτό, έτσι όπως το ορίσατε, όπου φτωχός και μοίρα του, κάποιος θα πρέπει να θέσει τα πράγματα στην αρχή. Ποιο είναι το γενεσιουργό ή ποια είναι, γιατί δεν είναι ένα, τα γενεσιουργά αίτια της ύπαρξης της μετανάστευσης. Αν μπορέσουμε και το δούμε αυτό, θα αρχίσουμε και να χρεώνουμε αντίστοιχα το κόστος πιο σωστά. Όχι στους λαούς, όχι στις κοινωνίες, όχι σε κράτη. Τουλάχιστον στη λογική που θέσατε, την αναλογική.
6: Μάλιστα.
7: Αυτά, τίποτα άλλο.
6: Θα το προχωρήσω για να μην... Θα το κουβεντιάσω. Ναι, θέλω να μείνουμε όμως αυτό, γιατί χθες, συζητώντας με τον κύριο Αποστόλη, σε μία αποστροφή είπε ότι έτσι πως πάνε τα πράγματα, έτσι πως πάνε τα πράγματα, ούτε για τις εκλογές με τον ηλεκτρονικό τρόπο, όπου και αν γίνονται πια, με τις παρεμβάσεις τα λογισμικά, μπορεί να κοιμάσαι ήσυχος. Και το λέω, λέει, και τα αφήνει. Μισό λεπτό. Έρχεστε εσείς με ένα άρθρο και λέτε, πώς θωρακίζεται η δημοκρατία, το λέω σε απλά ελληνικά, στα χρόνια των εμπορικών κατασκοπευτικών λογισμικών. Διότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση με το πάρτι των υποκλοπών, που είναι όμως λογισμικά αυτές οι υποκλοπές, στις οποίες, αν δεκτούμε το επίσημο αφήγημα, οι ιδιώτες Ισραηλινής προέλευσης με Ισραηλινή εταιρεία πρωταγωνιστούν, μάλιστα, και κατασκοπεύουν κράτος, υπουργούς, αρμούς και πάει λέγοντας. Εσείς εδώ στο άρθρο λέτε ότι το εμπορικό αυτό κατασκοπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο έχει πάψει προπολού να είναι ένα υποθετικό σενάριο κυβερνοασφάλειας και είναι ίσως η πιο δυναμική βιομηχανία.
7: Έχω την αίσθηση ότι αυτό ισχύει. Αν δεν είχα αυτή την αίσθηση, δεν θα το έγραφα κιόλας. Να δούμε μερικά στοιχεία. Επί Biden είχε απογορευτεί η χρήση κάποιου ή κάποιων λογισμικών, ας μην κάνουμε και την διαφήμισή τους, κάτι που και είχαν επιβληθεί κυρώσεις σε πρόσωπα, σε άτομα, αγαπημένη συνήθεια του αμερικάνικου κατεστημένου. Όμως έρχεται η διεύθυνση, το Trump Administration, και αλλάζει δεδομένα πρόσφατα αυτά. Δηλαδή, έρει κάποιες από τις κυρώσεις που είχαν τεθεί σε ορισμένα άτομα, ένα εκ των οποίων είχε καταδικαστεί και πρωτοδίκως από την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί για τυπικιστικούς λόγους. Αυτό είναι προς τα έξω. Αυτό που μας δίνουν ως τροφή να φάμε. Στην ουσία όμως παρατηρούμε ότι η διοίκηση Τραμπ ανοίγει τη βεντάλια και χρησιμοποιεί σειρά τέτοιων spyware, κατασκοπευτικών λογισμικών, όχι μόνο μιας προέλευσης. Το δεύτερο και σημαντικότερο, δηλαδή έχει ενεργοποιήσει μια σειρά από συμβόλαια πλέον, έτσι. Το δεύτερο και σημαντικότερο, δίδεται, τρόπος του λέγει, εντολή σε κεφάλαια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαγοράσουν κάποιες από τις εταιρείες ή μέρος των εταιριών σε σχέση με το, οι οποίες παράγουν αυτά τα κατασκοπευτικά, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια ομπρέλα προστασίας, ομπρέλα υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Εικάζω, δεν έχω αποδείξεις, ότι χρησιμοποιήθηκαν κάποια από αυτά και στον πρόσφατο πόλεμο, είπα Ισραήλ κατά του Ιράν. Εικάζω. Αυτή η μεταστροφή δείχνει μια άλλο είδους προσέγγιση. Βεβαίως, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή μόνο στην Ελλάδα, είναι και ευρωπαϊκό. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώθηκε να δημιουργήσει, μάλλον όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο υποχρεώθηκε να δημιουργήσει μια ειδική εξεταστική επιτροπή, την Πέγκα Κόμιτη, προκειμένου να ελέγξει καταγγελίες που αφορούσαν όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και την Ισπανία, την Πολωνία και την Ουγγαρία, σε σχέση με την διαχείριση, με τη χρήση τέτοιων εμπορικών λογισμικών, κατασκοπευτικών. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μεμονωμένο και δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο, ως μεμονωμένο φαινόμενο. Αφορά χώρες, μάλλον αν θέλετε υπερεθνικούς οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποτίθεται ότι με τις συνθήκες που έχουν υπογράψει σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερθεματίζουν σε κάποιες αξίες. Σε αξίες που σχετίζονται με τα ατομικά δικαιώματα, σε αξίες που σχετίζονται με τις δημοκρατικές διαδικασίες, σε αξίες που υποτίθεται ότι σχετίζονται με την ισονομία. Υπάρχουν, ξέρετε, κάποιες αξίες που μπορεί να ακούγονται νομικές, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πολιτικές και είναι βαθιά κοινωνικές. Γιατί η μη ύπαρξη αυτών των αξιών θα σήμαινε αποδιάρθρωση της λεγόμενης κοινωνικής συνοχής. Αν δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η κοινωνική συνοχή και σε επιμέρους κοινωνίας και συνολικά στην κοινωνία είτε των ΗΠΑ είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική συνοχή και έχουμε την αποσάρθρωση της,
6: ναι,
7: τότε πέφτουμε στο φαινόμενο των κρίσεων. Θα μπούμε σε διαδικασίες ανομικές, διαδικασίες δηλαδή με βάση τις οποίες κάποιοι, επειδή γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν είναι ισχυρό, δεν είναι ισχυροί οι θεσμοί, θα παρανομούν, γιατί θα γνωρίζουν εκ των προτέρων, να το ολοκληρώσω το προηγούμενο, ότι δεν πρόκειται να υποστούν τις όποιες κυρώσεις. Αυτό διαλύει την κοινωνία. Δεν τη βοηθάει. Και μια κοινωνία σαν την Ελλάδα την ενδιαφέρει σε υπερθετικό βαθμό αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τον γείτονα. Αντιμετωπίζαμε και στο παρελθόν προβλήματα, έχουν αρχίσει και οξύνονται ιδιαίτερα. Είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την οικονομία, σε σχέση με την πορεία του πολιτισμού μας και κυρίως, αν θέλετε, για να γυρίσω μόνο στην οικονομία, ακόμα και σε σχέση με το παραγωγικό μας μοντέλο. Τα προβλήματα βέβαια σχετίζονται άμεσα με το πολιτικό μας σύστημα. Δεν γίνεται σε μια χώρα που οι άρχαιοι, οι άρχαιοι Αθηναίοι, αν θέλετε, εισήγαγαν τις δημοκρατικές διαδικασίες ως μέθοδο οργάνωσης της κοινωνίας, ως μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας και αργότερα πέρασε όπου πέρασε. Δεν γίνεται με τέτοιο DNA από τους αρχαίους να αποδεχόμαστε έτσι εύκολα καταστάσεις. Δείτε κύριε Σαχίνη το εξής απλό. Δεν είναι μόνο απειλή για τους θεσμούς. Στην Ελλάδα, εξ όσων ακούστηκαν και ήταν δημόσια η δίκη για το κατασκοπευτικό λογισμικό, ένας εκ των ανθρώπων που τέθηκε υπό παρακολούθηση, δεν εξετάζω τίποτα, η διαδικασία η νομική είναι ακόμα ανοιχτή, σέβομαι θεσμικά τις διαδικασίες, δεν θα μπω αν θέλετε στο τρυπάκι να μιλήσω επώνυμα, mm-hmm, ότι φταίει ο τάδε ή τέο,
6: ναι, αντιληπτό.
7: Μια θεσμική καθαρά.
6: Ένας λοιπόν λέτε από τους λαμβάνοντας μέρος στη δικαστική διαδικασία, κάτι ξεκινήσατε να πείτε.
7: Ναι, ένας εξ αυτών ήταν ο ΑΓΕΘΑ.
6: Ναι.
7: Ο ΑΓΕΘΑ είχε και μια άλλη ιδιότητα. Δεν είναι μόνο ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα συμμετέχει σε έναν υπερεθνικό οργανισμό άμυνας, ονομάζεται ΝΑΤΟ. Ο ΑΓΕΘΑ όπως και κάποιοι άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί, έχουν περάσει από διάφορα σχολεία του ΝΑΤΟ, έχουν συμμετάσχει σε διαδικασίες σχεδιασμού της ασφάλειας των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, και από τη στιγμή που τέθηκε υπό παρακολούθηση μέσω του οποιοδήποτε λογισμικού, κινδυνεύει μόνο η εθνική μας ασφάλεια. Κινδυνεύει το σημαντικότερο στοιχείο σε τέτοιους υπερεθνικούς οργανισμούς, που είναι η εμπιστοσύνη. Δηλαδή πήγαινε και καθότανε στο ίδιο τραπέζι που αποφάσιζαν με τους ομόλογους του πράγματα, που οργάνωναν υποτίθεται την άμυνα του συμφώνου των χωρών μελών, μάλλον του συμφώνου, και βρισκόταν σε τόσο αδύναμη θέση και δεν είχε κάνει τίποτα το ΝΑΤΟ? Τι λόγο? Πόση εμπιστοσύνη μπορούμε εμείς οι απλοί πολίτες να τους έχουμε πλέον?
6: Βάζετε μία παράμετρο, η αλήθεια είναι εξαιρετικά κέρια, κομβική, που δεν έχει πολύ ακουστεί, αλλά παρόλα αυτά, κύριε Σκουτέρη, στον περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο, εγώ θέλω να επιστρέψω λίγο στο εξής. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που επαναλαμβάνεται διαρκώς, διότι έχει περάσει ως σκάνδαλο υποκλοπών. Εδώ μιλάμε καταρχάς για κάτι που αφορά και άλλες χώρες, κατασκοπευτικό λογισμικό. Αυτό είναι στην πράξη.
7: Ακριβώς.
6: Και αν δεκτούμε ότι τέσσερις ιδιώτες το κάναν από πάρτι τους, αυτή είναι η επίσημη εκδοχή, την οποία οι ιδιώτες ίσως εξ αυτών δεν την αποδέχεται. Το πράγμα γίνεται.
7: Αυτά είναι θέματα δικά τους προς το παρόν.
6: Ναι, γίνεται ακόμη χειρότερο, διότι έχουν και συγκεκριμένο, υπήρξαν και μέλη κομβικών ρόλων στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, δηλαδή ενός τεχνολογικά κολοσσού οργανισμού. Για μην γελιόμαστε. Το κρίσιμο εδώ ερώτημα είναι, με βάση αυτά που είπατε και για την περίοδο Τραμπ, πώς το γύρισε το πράγμα, και έρχονται και οι μεσοεκλογές τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Βεβαίως.
6: Και επειδή
7: βεβαίως,
6: ο Τραμπ.
7: Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό.
6: Μάλιστα. Και επειδή ο Τραμπ στο παρελθόν, θυμίζω, κατήγγελνε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Λέω εγώ τώρα, μήπως σου λέει το κάναν άλλοι, έτσι λέει αυτός. Γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Ένα. Δύο. Εδώ προέκυψε προχθές ότι ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας της χώρας είπε ότι στο μπάσκετ έγινε ηλεκτρονικός έλεγχος στο ποιος θα είναι η νέα διοίκηση. Αυτός το είπε, δεν το είπα εγώ, δεν το είπατε εσείς. Και λέω εγώ, αν είναι τόσο εύκολο, αυτό είπε ο κύριος Αποστόλου χθες, τι μας διασφαλίζει ότι στις εκλογές που τις κάνει μια διαχρονικά ιδιωτική αλλά πιστική εταιρεία τόσες δεκαετίες, δεν παρεμβαίνει ένα λογισμικό? Πού το ξέρουμε?
7: Εάν δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, να γυρίσω λιγάκι.
6: Δεν μπορούμε. Μισό λεπτό. Κύριε Σκουτέρη, να σας το ξεκαθαρίσω.
7: Όλα αυτά θα μείνουν σε επίπεδο
6: δικαστικών. Ναι, προφανώς. Ακούστε λίγο. Ακούστε με λίγο, κύριε Σκουτέρη, ακούστε με λίγο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ερώτημα είναι. Δεν είναι βεβαιότητα. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι το θεσμικό πλαίσιο έχει πια περιοριστεί τόσο στα περίφημα χειρόγραφα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών, που δεν θα μπορείς, εάν δεν βρεις άλλο μηχανισμό, να το τσεκάρεις. Δεν είναι πια αναλυτικά τα πρακτικά από τις εφορευτικές επιτροπές. Είναι οι ταμπλέτες σε δειγματοληπτικά κέντρα που δίνουν κατά αναλογία το αποτέλεσμα, γι' αυτό και βγαίνει γρήγορα. Λες και οι εκλογές γίνονται για να βγουν γρήγορα τα αποτελέσματα και όχι για να βγουν πιστικά τα αποτελέσματα. Ένα. Δύο. Η αντιπαραβολή θα πρέπει να γίνει με σάκους, τα ξέρουν όλοι αυτά από τα εκλογοδικεία, αλλά συνήθως δεν προσφεύγει ένα κόμμα, προσέξτε το αυτό, δεν προσφεύγει το κόμμα Σκουτέρη κατά του κόμματος Σαχίνη, αλλά ο υποψήφιος Σκουτέρης συνήθως κατά του συνυποψηφίου του στο ίδιο ψηφοδέλτιο τον έριξε σταυρούς. Άρα γενική εικόνα δύσκολα θα έχεις.
7: Για να το κάνω ακόμα χειρότερη την εικόνα, να θυμηθούμε τι συνέβη στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα σε σχέση με τη χρήση ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων από χρήστες που ανήκαν στη Χαμάς και στη Χεσμπολά, όπου το γεγονός και μόνο ότι είχαν πειράξει, σε εισαγωγικά όρους πειράξει, ηλεκτρονικά, είχαν παρέμβει ηλεκτρονικά είτε στις SIM κάρτες είτε οπουδήποτε άλλο, οδήγησε σε μαζικές εκρήξεις, σε θανάτους, σε τραυματισμούς και οτιδήποτε άλλο. Στην πολιτική αυτό δεν συμβαίνει. στην πολιτική όμως συμβαίνει κάτι ακόμα εξίσου θανάσιμο, αν θέλετε. Συμβαίνει η νόθευση της λαϊκής κυριαρχίας, που είναι το μέγιστο ή από τα μέγιστα ζητήματα. Εδώ λοιπόν, να απαντήσω λίγο και για τα πολιτικά κόμματα, τίθεται σοβαρό θέμα για τη δημιουργία μιας αυτό τουλάχιστον το προτείνω, μιας διακομματικής επιτροπής οργάνωσης του ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας. Και η λογική δεν είναι αυτό που προσωπικά, επειδή ήμουν και στέλεχος σε κόμμα και τα έχω ζήσει, αυτό που βιώσαμε στη δεκαετία του 80, στη δεκαετία του 90, όπου δίναμε στους εκλογικούς μας αντιπροσώπους ή και εγώ σαν εκλογικός αντιπρόσωπος είχα πάρει ακόμα και κερί μαζί μου ή φακό, για την απίθανη περίπτωση ότι θα έπεφτε το ρεύμα και άρα εκεί πέρα μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε ιστορία. Γιατί κακά τα ψέματα κουβαλάμε τις ιστορίες της δεκαετίας του 60 που ψήφισαν σε κάποιες εκλογικές περίοδους ακόμα και τα δέντρα. Τώρα βέβαια, ούτε τα δέντρα μπορούν να ψηφίσουν, ούτε μπορεί να ανατραπεί η όποια δημοκρατία με πραξικοπήματα. Από πού ανατρέπεται όμως και πού ανατρέπονται οι δημοκρατικές διαδικασίες και κυρίως η βούληση του λαού. Και μην ξεχνάμε το Σύνταγμα, από το λαό για το λαό. Κινδυνεύουν από τους σέρβερς. Κινδυνεύουν από αυτά τα συστήματα που περιγράφονται στο άρθρο και που τα περιγράψατε. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε? Μια διακομματική επιτροπή ελέγχου, στην οποία θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι τεχνικοί και επιστήμονες. Θα συμμετέχουν στελέχη και εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να προσθέσω και κάποιων φορέων που βρίσκονται για παράδειγμα στον Καναδά, ναι, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και αποδεκτοί παγκόσμια για τις ικανότητές τους.
6: Λέτε αυτά τα εργαστήρια που γνωστοποιούν κιόλας αν σας έχουν παρακολουθήσει ή όχι.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια έχουν μιλήσει και έχουν καταγγείλει μεγάλες εταιρείες στον κίνδυνο, που είπατε προηγούμενα και για τον Τραμπ. Της Google, η Google Threat Intelligence Group τα έχει πει αυτά. Δεν είναι δε τυχαίο ότι στις τελευταίες κινήσεις του Τραμπ αυτοί που αντέδρασαν άμεσα ήταν η δημοκρατική, το Δημοκρατικό Κόμμα, με τις εκφράσεις του τόσο στο Κογκρέσο όσο και στη Βουλή. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας καθολικός έλεγχος στα συστήματα μετάδοσης των αποτελεσμάτων και θα πρέπει, γιατί όχι, να ενισχυθούν οι ανεξάρτητες αρχές, αλλά υπό τον όρο ότι θα είναι πραγματικά ανεξάρτητες και δεν θα συγκροτούνται με βάση συμφωνίες Προεδρείου Βουλής.
6: Άρα,
7: πάρε τον έναν, δώσ' μου τον
6: άλλο. Ναι. Άρα λέτε, κύριε Σκουτέρη, ότι
7: παρακαλώ,
6: το κρίσιμο εδώ εν τέλει δεν είναι αν μια ιδιωτική εταιρεία θα οργανώσει την εκλογική διαδικασία. Όχι. Γιατί αυτό μπορεί να είναι μια εύκολη καραμέλα. Και η εταιρεία να είναι καθόλου αξιοπρεπέστατη και τα λοιπά. Διότι η παρέμβαση δεν είναι ανάγκη. Μπορεί να γίνει και στο φτερό, μπορεί να γίνει και στο τσιπάκι που λέει ο λόγος. Το κρίσιμο εδώ είναι ποιος οργανώνει τον έλεγχο και τη διασταύρωση των αποτελεσμάτων. Σωστά.
7: Αυτό είναι στο πεδίο. Αυτό όμως ξεκινάει από κάτι άλλο. Ξεκινάει από το γεγονός, είναι γνωστό βέβαια, ότι από τη δεκαετία του 2010 εφάρμοσε το ΝΑΤΟ κάποιες βασικές αρχές αναφορικά με τον γνωστικό πόλεμο. Έχω αρθρογραφήσει και με έχετε φιλοξενήσει σε σχέση με τον γνωστικό πόλεμο, που είναι ένας μη συμβατικός πόλεμος και όπου θεωρούμε το μυαλό ότι είναι πεδίο μάχης. Όταν πάρει η δυνατότητα χειραγώγησης αυτού του μυαλού και απελευθερώνεται ο λαϊκός παράγοντας και κινδυνεύουν κάποια συμφέροντα από την ψήφο του, τότε αλλοιώνεται η ψήφος. Υπάρχει όμως πλέον σήμερα, δεν γίνεται, μιλάμε τώρα για τον 21ο αιώνα, δεν είμαστε στον 20ο έλεος, ούτε στο 19ο, και ας μας κοροϊδεύουν. Υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα, και έχει εφαρμοστεί αυτό που σας λέω, να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Δεν είναι μόνο η ελέγχη.
6: Αλλά
7: είναι και η εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών. Δηλαδή, τόσο το ΝΑΤΟ, όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει την κβαντική σε σημείο που να μπορούν να ελέγξουν, να δημιουργήσουν μάλλον να παραβία στα δίκτυα επικοινωνίας. Υπάρχει δηλαδή η υλική υποδομή και δεν εφαρμόζεται, δεν είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται, βεβαίως υπάρχουν και οι Κινέζοι, βεβαίως, όπου αντιμετωπίζεται μέσω ενός κβαντικού τείχους προστασίας οποιαδήποτε επιχείρηση παραβίασης servers. Είτε αυτοί ανήκουν σε κάποιες τράπεζες, είτε αυτοί ανήκουν, που εκεί πέρα υπάρχει, αν θέλετε, έντονο ενδιαφέρον γιατί συνδέεται με την οικονομία και με τα οικονομικά συμφέροντα των τραπεζών, αλλά και των συναλλασσόμενων. Υπάρχει αυτό το τείχος προστασίας που έχει τοποθετηθεί σε διάφορες, το κβαντικό τείχος, μην εξετάζετε την Ελλάδα παρακαλώ, σε αυτή την περίπτωση είμαστε χώρα του Νότου. Και ούτε, γιατί υπάρχουν χώρες του Νότου που πλέον χρησιμοποιούν το κβαντικό τείχος προστασίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα, το θέμα είναι πολιτική βούληση.
6: Πολιτική βούληση. Για πείτε μου όμως κύριε Σκουτέρη, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Διότι καλά όλα αυτά που λέτε, αλλά θα σου πει κάποιος μέχρι στην Ελλάδα να κουνηθεί το ένα θα μυρίσει το άλλο. Πολύ απλά. Εδώ βγαίνουν τεράστιοι οικονομικοί παράγοντες στη χώρα αυτή και λένε για ένα παιδί όπως είναι οι εκλογές σε μια ομοσπονδία, λένε, αυτοί το λένε, καλαθοσφαίρισης, ότι υπήρξε ηλεκτρονική παρέμβαση στην ψηφοφορία.
7: Αναφέρεστε στο μεγαλομέτωχο αυτής της εταιρείας, ο οποίος ταυτόχρονα, για να ξέρουμε και το μέγεθος του ανδρός, σύμφωνα με τους Reporter United που
6: έχουν καταγράψει, από τους κορυφαίους στην χώρα.
7: Είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης 24 επιχειρήσεων. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
6: Μάλιστα. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει ηλεκτρονική παρέμβαση. Και εγώ σας ρωτώ, δεν θα πρέπει από τώρα να οργανωθεί την κοινωνία φορά αυτό, διότι είναι που είναι τα πράγματα όπως είναι στα πολιτικά της χώρας. Είναι το Grinch που λέει και η νεολαία η κατάσταση. Να έχεις και αυτό κατά νου. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι πια τα πρακτικά των εφορευτικών όπως ήταν παλιά. Εγώ θέτω ένα άλλο πιο κέριο ζήτημα, κύριε Σκουτέρη, πιο φιλοσοφικό. Δεν είμαι σαν και εσάς τόσο ειδήμονας σε αυτά τα ζητήματα της ηλεκτρονικής. Ακούστε. Θέτω, εγώ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει, πέρα από το αν βλέπω τις εκλογές ως τηλεοπτικό προϊόν και να πουλήσει γρήγορα και με break, γιατί πρέπει η βούληση του ελληνικού λαού και του οποιοδήποτε λαού να είναι fast track διαδικασία, γρήγορα να βγάλουν τα αποτελέσματα αν κλείνουν οι κάλπες σε 7 και 4 να ξέρουμε το αποτέλεσμα. Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα έπρεπε να... Και το αυτοπρόσωπο, πάω αλλού την κουβέντα τώρα, στην κάλπη, παίζει το δικό του ρόλο, εκτός από τους μη δυνάμενους. Όμως ανεξάρτητα από αυτό, ρωτώ, αποκλείεται όταν ένας παράγοντας από τους πιο ισχυρούς λέει αυτά για εκλογές ηλεκτρονικές σε μια ομοσπονδία, το αποκλείεται, αφήστε του σερβερ. Εγώ να έχω τη δυνατότητα με μια εταιριούλα να παρεύω στις ταμπλέτες των εκλογικών αντιπροσώπων που πατάνε και στέλνουν το αποτέλεσμα Σκουτέρης 10, Σαχίνης 5 και φεύγοντας να είναι Σαχίνης 10, Σκουτέρης 5. Πώς θα το διασταυρώσει μετά, ως κόμμα εννοώ.
7: Μάλιστα. Το πρώτο που πρέπει να απαιτήσουν τα κόμματα εδώ και τώρα είναι εισαγγελική παρέμβαση. Έχει γίνει αυτή η δήλωση, έχει γραφτεί, έχει κυκλοφορήσει εδώ και μέρες. Και δεν έχει παρέμβει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο οποιοσδήποτε εισαγγελέας, ένας απλός εισαγγελέας Περισσίας. Έλεος ρε παιδιά. Πού βρισκόμαστε. Εντάξει, είπαμε, Νότος, έχει τα κομμάτια. Έλεος όμως. Πού δεν υπάρχουν εισαγγελείς. Υπάρχει ο εισαγγελέας να κινηθεί. Να ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου. Τα αφήνουμε έτσι. Έπρεπε να έχει ήδη κληθεί ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Όπως και η άλλη σύγκρουση μεταξύ του επιχειρηματία και ενός πολιτικού, ας πούμε. Έπρεπε ήδη να έχουν κινήσει τις διαδικασίες. Σε κάποιους που πετάνε τρικάκια, σε κάποιους άλλους που πηγαίνουν και κάνουν κάποια πάρτι μέσα στις σχολές, τρέχουν κατευθείαν οι ματατζίδες και οι οποιοδήποτε άλλοι μηχανισμοί και τους μαζεύουν με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, όπως είναι παρόν. Τέλος πια. Εδώ μιλάμε για την υφή του πολιτικού μας συστήματος. Αντιλαμβάνεται κανένας τη ζημιά σε επίπεδο οικονομίας που δημιουργείται εξ αυτού. Γιατί να δώσουμε και μια άλλη διάσταση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαχίνη. Εξαιτίας και του γεγονότος ότι η Ελλάδα παρουσίαζε αυτές τις ελλείψεις ή είχε αυτό το θέμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι αποφάσισε, που μας κατέταξε σε σχέση με το κράτος δικαίου. Και πάμε τώρα να δούμε ποιος σοβαρός επιχειρηματίας θα έρθει να επενδύσει σε μια χώρα που, που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρα ίσονος εφαρμογής του κράτους δικαίου, των κανόνων του κράτους δικαίου. Ποιος θα εμπιστευτεί αυτή τη χώρα και θα έρθει σοβαρά να συμβάλλει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που το έχουμε ανάγκη, να μπούμε στη νέα εποχή που ήδη άλλοι έχουν προχωρήσει και που ακόμα και αφρικανικές χώρες που τις βρίζουν κάποιοι ιδεολειπτικοί έχουν προχωρήσει, που ακόμα και χώρες του τρίτου κόσμου, του παλιού τρίτου κόσμου, του Νότου, έχουν προχωρήσει. Τι να τις κάνω τις διακηρύξεις και τα TikToks και τα διάφορα. Δεν είναι, φάγαμε επικοινωνία αρκετή. Μας ουσία θέλουμε. Προς Θεού.
6: Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας. Ακούστε το αυτό, λίγο έχει ενδιαφέρον κύριε Σκουτέρη, σε αυτά που συζητάμε. Λέει ο φίλος ο Κώστας.
7: Ευχαριστούμε.
6: Αυτά που συζητάτε τώρα, τα μετέφερα σε εκπρόσωπο ενός κόμματος. Στην Κοζάνη, η απάντησή του ήταν «Μα μην μπαίνει σε σενάρια συνωμοσίας, κάθε κόμμα έχει το δικό του μηχανισμό και μπορεί να ελέγξει αν πάει να γίνει μαγείριο». Αλήθεια. Τι λες, μπράβο. Έχουν τέτοιες δυνατότητες. Μπράβο, μπράβο. Οπότε, άκυρη συζήτηση.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, σας είπα ότι προσωπικά έχω ζήσει από 10.
6: Εντάξει, αστείευομαι τώρα, καταλάβατε. Αστείευομαι, μισό λεπτό κύριε Σκουτέρη, μην το παρεγεί. Αστείευομαι. Δηλαδή, άμα είναι αυτή η απάντηση εκεί του κομματαγά, έχω να του πω ότι άμα έχεις φτιάξει ένα κλίμα με δημοσκοπήσεις που κουμπώσει με αποτελέσματα, τράβα εσύ μετά να αμφισβητήσεις τα αποτελέσματα. Πάμε παρακάτω.
7: Ακριβώς. Να θέσω όμως και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει το 120 του συντάγματος στο άρθρο, το οποίο σαφέστατα αναφέρει για την υποχρέωση του Έλληνα να τηρεί το Σύνταγμα αλλά και να το προασπίζεται. Εδώ έχουμε θεία παραβίαση συνταγματικών διατάξεων. Πού είναι η προάσπιση από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας? Να δεχθώ ότι έχει χειραγωγηθεί. Να αντικρούσω όμως το ζήτημα της χειραγώγησης με την υποχρέωση του κάθε πολιτικού κόμματος να διαχειριστεί ορθολογικά την κατάσταση. Εάν δω κάποιον, έστω τον οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό, να καλεί τους υπόλοιπους και οι υπόλοιποι να μην έρχονται να συστήσουν μια διακομματική επιτροπή, τότε ναι, πράγματι το παιχνίδι είναι στημένο. Και είναι στημένο άγρια. Αν όμως υπάρξει έστω και ένας ο οποίος θα καλέσει τους υπόλοιπους. Και ο στόχος μου με την αρθρογραφία αυτή ήταν να ενεργοποιήσω τα αντανακλαστικά κάποιων κομματικών στελεχών τα διάφορα χώρου. Απευθύνομαι σε όλους τους χώρους. Εμένα δεν είμαι μακριά από έναν
6: με
7: ποιον δεν είσαι.
6: Μα όλους τους αφορά στην τελική. Όλους τους αφορά.
7: Ακριβώς. Αφορά όλους, αλλά αφορά και όλους εμάς ως πολίτες και ως ψηφοφόρους.
6: Πρωτίστως.
7: Δηλαδή, και βέβαια δεν ρίχνω τον μπαλάκι στον κόσμο που δεν έχει και αυτή τη δύναμη. Αλλά αφορά, αν θέλετε κύριε Σαχίνη, αφορά και τις οργανωμένες δομές της οικονομίας, παράδειγμα ΣΕΒ, τα επιμελητήρια, γιατί μιλήσαμε προηγούμενα για το κράτος δικαίου και ότι αυτού του είδους οι κινήσεις απομακρύνουν τους επενδυτές. Γιατί δεν αφορά αυτό τα επιμελητήρια να ξεκινήσουν έστω πρωτοβουλιακά την πρώτη κίνηση? Αφορά κάθε οργανωμένη κοινωνικά ομάδα, κοινωνικά, επιχειρηματικά, επιστημονικά. Αφορά την ίδια την Ακαδημία.
6: Τους δικηγορικούς συλλόγους. Άλλωστε πολλοί είναι δικαστικοί αντιπρόσωποι.
7: Την ιντελιγένσια που λέγαμε παλιά στα πανεπιστήμια μας. Δηλαδή τους πνευματικούς ανθρώπους αφορά τα πανεπιστήμια. Θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει ένα πανελλαδικό κίνημα προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, των ψηφοφόρων απέναντι σε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις.
6: Κύριε Σκουτέρη, πριν φτάσουμε στο τέλος, γιατί ο χρόνος πια έχει τελειώσει, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είπατε ότι στην εμπορική πια διάσταση αυτά όλα τα κατασκοπευτικά λογισμικά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, σωστά το λέω, είναι παγκόσμιο. Γίνεται πάρτι πια. Ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, αν γίνεται πάρτι, άρα στην ουσία ζούμε ένα φαντασιακό κόσμο που νομίζουμε ότι είναι ρεαλιστικός κόσμος, ενώ δεν είναι, είναι απόλυτα καθοδηγουμένος.
7: Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, μίλησα προλίγο για το ζήτημα του γνωστικού πολέμου. Η χειραγώγηση στοχεύει και σε αυτό. Στοχεύει δηλαδή στον έλεγχο της σκέψης, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Όταν μιλάμε για έλεγχο σκέψης και συναισθημάτων, σημαίνει στη δημιουργία τεχνητά ψευδών καταστάσεων. Από την ψευδέστηση μέχρι ό,τι άλλο θέλετε. Σας είπα, οι νατοικοί είχαν πει από τη δεκαετία του 10 ότι έχουμε μπει σε έναν μη συμβατικό πόλεμο που σχετίζεται με το μυαλό του ανθρώπου. Και αυτό είναι το πεδίο της μάχης για αυτούς. Ο Γκρίνμπεργκ μάλιστα, ο περίφημος Γκρίνμπεργκ, είχε μιλήσει, έχει, αν θέλετε, κατευθύνει και τον ΝΑΤΟ προς τα εκεί. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα να εφαρμόσει τις δικές του πολιτικές. Μάλλον τις δικές του επιστημονικές προσεγγίσεις, να το πω καλύτερα, πιο σωστά. Και τις εφάρμοσε και φαίνονται. Φαίνονται, 7 χρόνια φαίνονται. Φαίνονται δηλαδή, τι άλλο περιμένουμε για να ξυπνήσουμε.
6: Πάντως θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας σημειώσω ότι η εταιρεία που πρωταγωνιστεί στη δημόσια σφαίρα, αν είναι θέμα ιδιώτη, πρωταγωνιστεί σε διαδικασίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλά το είπατε, και σε εκλογικές διαδικασίες, όχι στην Ελλάδα, στην Αφρικανική Ήπειρο. Το έχετε υπόψη σας αυτό. Έχουν υπάρξει καταγγελίες. Δεν είναι
7: όμως τυχαία, αυτό το αναφέρω και στο βιβλίο μου για το ΑΕΠ Γνώσεις. Έχω γράψει κάποια case studies όπου δείχνω χώρες που έχουν μπει στην λογική της προστασίας απέναντι σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και έχουν δημιουργήσει με τη βοήθεια και της τεχνολογίας που προέρχεται από την Κίνα το κβαντικό τείχος προστασίας που τους γλιτώνει από κυβερνοεπιθέσεις. Έχετε την αίσθηση ότι οι αποικιοκράτες, Ευρωπαίοι, Γάλλοι, Άγγλοι, Ολλανδοί, που χάνουν τη μία πίσω από την άλλη, μάλλον την επιρροή σε μία πίσω από την άλλη, αφρικανικές χώρες, δεν θα είχαν παρέμβει. Πήραν τα μέτρα τους κάποιοι Αφρικάνοι και μπράβο τους. Είχαν την πολιτική απόφαση, μάλλον εφάρμοσαν πολιτική απόφαση που σχετίζεται με την προστασία, την κυβερνό ασφάλειά τους. Ξεκίνησαν από εκεί. Σπάσαν τα μούτρα τους. Πιο παλιά, οι Ισραηλίτες κάνανε μεγάλο παιχνίδι, σοβαρό παιχνίδι επενδυτικό και όχι μόνο και ανταλλαγών προϊόντων και οτιδήποτε άλλο, είχαν εμπορικούς δεσμούς με πολλές αφρικανικές χώρες, δεκαετία 70, 80, 90. Όταν εμείς ήμασταν στραμμένοι στην Ευρώπη και νομίζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας λύσει τα προβλήματα, κάποιοι μεγαλουργούσαν παίρνοντας ή δημιουργώντας υπεραξία σε τρίτες χώρες και τα μετέφεραν στις χώρες τους. Εμείς στείλαμε τη δική μας υπεραξία γιατί τις θέλανε οι Γερμανοί στους Γερμανούς. Το ξεχνάμε. Δεν είναι μόνο επιδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο μένουμε Ευρώπη, μένεις Ευρώπη αλλά με ποιους όρους. όταν έχει την άνηση ανταλλαγή, με συγχωρείτε πολύ, τη σκονά στο μαντήλι. Τι επιδιώκεις να αλλάξεις τους όρους. Δεν είναι όλα τα πράγματα γραμμικά. Είναι σύνθετα. Επιτέλους θα πρέπει να το δούμε το σύνθετο. Αλλά υπάρχει μια αδυναμία εξαιτίας των παρεμβάσεων στο γνωστικό επίπεδο όπως το ανέφερα προηγούμενα. Συνείδησης της κατάστασης, της πραγματικής κατάστασης. Εδώ τρώμε τις σάρκες μας, είδατε τώρα τις αντιδράσεις σε σχέση με το λεγόμενο μεταναστευτικό, λάθρο μεταναστευτικό και το ένα και το άλλο, για πουλάνε τι πατριωτισμό πάνω σε αυτό κάποιοι. Αν δεν είναι πατριωτισμός αυτός, εθνικισμός είναι. Ας κοιταχτούν λίγο στον καθρέφτη. Ας κοιτάξουν λίγο το γενεαλογικό τους δέντρο και να δούμε πόσους μετανάστες θα βρούνε σε βάθος δεκαετιών ή αιώνων, 19ο, 20ο. Δεν ανακάλυψαν οι άνθρωποι εδώ πέρα ξαφνικά τη χώρα του παραδείσου και ήρθαν. Σπρωγμένοι ήρθαν. Και από συνθήκες, εγώ δεν αμφιβάλλω, αλλά ας έχουμε τους μηχανισμούς. Ας σταματήσει η ΕΕ να κάνει άλλα πράγματα, δεν ξέρω τι κάνει, και ας δουλέψει για την εθνική ασφάλεια. Πολύ σωστά το είπατε για τον Κούρτσο. Όταν έρχεται, το έχει πάρει. Ποιος του έδωσε τη Μαρίνα στη Μυτιλίνη? Έχουμε κοιτάξει με ποιον μεγάλο εφοπλιστή Έλληνα ήταν εκεί? Έχουμε κοιτάξει ότι ο σημερινός περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου τον παρασημοφόρησε τον Τούρκο? Γιατί του πήρε την Μαρίνα? Γιατί έκανε επενδύσεις? Ποιες επενδύσεις? Αλλά βεβαίως αυτό υπάρχει και ισχύει όταν δεν έχεις παραγωγικό μοντέλο σοβαρό. Πάντα ξεκινάνε από την οικονομία, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε.
6: Έχετε δίκιο. Θα επιστρέψω με τον κύριο Σκουτέρη πολύ σύντομα, το υπόσχομαι αυτό, γιατί επιμένει για το ΑΕΠ της γνώσης και εκεί λέει ότι είναι ένα κρίσιμο πεδίο που δεν το έχουμε αντιληφθεί. Τώρα παλάζουν και οι όροι. Θα επιστρέψω μαζί του για αυτή τη συζήτηση.
7: Έχω την αίσθηση ότι με δικαίωσε και μόνο η ομιλία του κυρίου που φιλοξενήσατε, του εκπαιδευτικού, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη ταπεινά από
6: τον κύριο Μιστακίδη. Ναι, του κύριου Μιστακίδη.
7: Κύριο Μιστακίδη, μπράβο. Με συγκίνησε όταν αναφέρθηκε στα, ιδιαίτερα όταν αναφέρθηκε στα θέματα γνώσης και πώς θα πρέπει να γίνεται από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε καταλάβει ότι η γνώση είναι η δύναμη. Δεν έχουμε καταλάβει ότι το όπλο μας είναι η γνώση. Δεν έχουμε καταλάβει ότι ενώ χάσαμε τη δεύτερη μάλλον χάσαμε τις βιομηχανικές επαναστάσεις αλλεπάλληλες, όσες και αν γίνανε, τα αλλεπάλληλα μάλλον τις αλλεπάλληλες φάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, η μόνη λύση για μας είναι να προλάβουμε τις εξελίξεις στον τομέα των νέων ποιοτικά παραγωγικών δυνάμεων. Την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία, την κβαντική, τη φωτονική, τις αυτοματοποιήσεις, ακόμα και τα ανθρωποειδή, γιατί δεν κατάλαβα να μην φτιάξει η Ελλάδα τα δικά της ανθρωποειδή. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε αν θέλετε επιστήμονες. Και βεβαίως αυτό που είπατε κι εσείς στην προηγούμενη συζήτηση, 10.000 παιδιά δεν μπαίνουνε για χύψη ο μεγαλόγους. Όταν στην Κίνα παράγουν 60.000 μηχανικούς ή 600, δεν θυμάμαι, μπορεί να κάνω και λάθος, 60, κάθε χρόνο. Όταν στην Κίνα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι η δεύτερη γενιά που ασχολείται. Εμείς γιατί να τα χάσουμε όλα αυτά? Για να δίνουμε στον όποιο Τούρκο τις Μαρίνες, τη Μυτιλίνη ή οπουδήποτε αλλού? Για να έχουμε μετατρέψει σε μονοκαλλιέργεια τον τουρισμό σε συνεργασία με το real estate για να πουλάμε ελληνική γη μπυρ παρά? Κάποτε κύριε Σαχίνη, θυμάμαι, επειδή η καταγωγή της μητέρας μου ήταν, μάλλον έχει μεγαλώσει στη Λέσβο, ότι δεν μπορούσε κανείς να πουλήσει την περιουσία του σε ξένων στις παραμεθόριες περιοχές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τώρα μέχρι και τον Καλυμάνι πουλήσαμε. Και μετά.
6: Λοιπόν.
7: Λέμε για ποιο λόγο κάνουν αυτά που κάνουν. Όλα αυτά συνδέονται. Αυτό θέλω να καταλάβω.
6: Ασφαλώς, ασφαλώς. Δεν το κάνετε τυχαία τη συζήτηση.
7: Καταλάβουν. Δεν το λέω. Δεν μιλάω για να μιλάω στην προκειμένη περίπτωση. Αγχώνομαι. Αγχώνομαι για την πορεία της χώρας που έχω αγαπήσει, της πατρίδας μου.
6: Κύριε Σκουτέρη, θα τα ξαναπούμε ιδίως για το ΑΕΠ της γνώσης. Το υπόσχομαι είναι δέσμευση. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Μας βοήθησε σε πάρα πολλά και χαίρομαι
7: εγώ
6: που δεν ήταν
7: που μου δίνετε το
6: μόνο σήμαντη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά.
7: Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί, 10 και κάτι.

0: 1984. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Απέναντι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του πρώην ΚΤΕΟ, στα όρια των Δήμων Χερσονήσου και Ηρακλείου, Αυτοδιοίκηση και Φορείς του Τουρισμού. 132 μετανάστες περινησελέγησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Δύο Έλληνες ηλικίες 35 και 22 ετών βρίσκονται πίσω από την κλοπή χρημάτων, λιρών, κοσμημάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών αξίας 29.000 ευρώ. Από διαμέρισμα στο Ηράκλειο. Οι φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν. Στη φυλακή οδηγούνται τρεις από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κοζάνη και το Αγρίνιο. Μείνει ένα σχηματισμός από τον Κυριακό Μητσοτάκη και πολιτικό εμφύλιο κυβέρνηση αντιπολίτευση. Σε στάση εργασία προχωρούν αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου, 12 με 3 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας και το ΕΚΑΠ διεκδικώντας την ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγίνα. Σε κινητοποίησεις προχωρούν 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον ξενοδοχειακό κλάδο της Κρήτης. Σε κινητοποίησεις και προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας προχωρούν οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων με οδηγό στην Κρήτη, καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό του νησιού από το ειδικό νησιωτικό καθεστώς που ισχύει για τα υπόλοιπα νησιά της χώρας. Στους 37 οι νεκροί από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια κτηρίων που κατέρευσαν.
6: 9.84. Ο καιρός.
7: Έθριος ο σημερινός καιρός, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη, θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό.

0: Non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
1: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
2: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια ως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15.

0: 5%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
3: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Γιώργο, Γιώργο!
7: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
6: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες!
8: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
7: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
6: Για τέχνη τις μαζεύεις!
8: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος!
6: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
8: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
9: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Τι φτιάχνεις εκεί?
6: Τζατζίκι για το τραπέζι.
9: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
6: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
9: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
6: Σαλάτες Οικονομάκη.
9: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
6: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
9: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
6: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
10: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το Brand Lancaster με όφελος 35%. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Το πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Loren, Donna Karan σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιείδας Δημουλίδου, Ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους, Dogman, νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
5: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
6: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
4: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Μπαμπά, τι είναι αυτή η βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα Laminate.
0: δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
16: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι μία. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Απέναντι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του πρώην ΚΤΕΟ, στα όρια των Δήμων Χερσονήσου και Ηρακλείου, Αυτοδιοίκηση και Φορείς του Τουρισμού, συνελήφθη 67χρονος απόστρατος αξιωματικός της Ελλάς μετά από την καταγγελία της πρώην σύζυγου του για απειλές από τον ίδιο και δηλειοφθορά με την παροχή του νερού σπίτι της στα Χανιά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου πήρε ο 35χρονος υπήκος Πακιστάν, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης δύο ενήλικων παιδιών στη Σούδα Χανίων. Δύο Ελλήνες ηλικίας 35 και 22 ετών βρίσκονται πίσω από την κλοπή χρημάτων, λιρών, κοσμημάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών αξίας 29.000 ευρώ από διαμέρισμα στο Ηράκλειο. Στη φυλακή, οι τρεις από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σε στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη, 12 το μεσημέρι με 3 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας και το ΕΚΑΒ, αναφορικά με τα βαρέα και τα ανθυγιεινά. Σε κινητοποίησεις προχωρούν 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον ξενοδοχειακό κλάδο της Κρήτης. Σε κινητοποίησεις και προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας προχωρούν οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων με οδηγό στην Κρήτη, καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό του νησιού από το ειδικό νησιωτικό καθεστώς που ισχύει για τα υπόλοιπα νησιά της χώρας. Έρχονται αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού στο 7-8% για τις κατοικίες του Ηράκλειου το επόμενο διάστημα, με αλλαγές που θα αρχίσουν να φαίνονται στο επόμενο τρίμηνο, όπως δήλωσε στο neakredit.gr ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Γιώργος Βουρεξάκης.
0: 9.84. Ο καιρός.
3: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη, θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο,

0: ανεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira, Φρέντο Espresso Intenso, 90 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2 και 12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7 και 55 και 10 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
7: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
10: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες!
12: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
11: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90!
10: Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
10: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα. Πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
17: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
18: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
19: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
18: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
17: Μπαξεβάνης.
18: Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
22: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
23: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
22: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
23: Πολλά ή λίγα.
24: Δηλαδή.
23: Μπαξεβγάνης.
22: Κάτι λίγα.
23: Μπαξεβγάνης.
25: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
4: Sorry. I don't understand.
3: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
4: Excuse me?
0: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Τι φτιάχνεις εκεί?
4: Τζατζίκι για το τραπέζι.
3: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην μπεδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
4: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
3: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
4: Σαλάτες Οικονομάκη.
3: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
4: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
3: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
4: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα! Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
8: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
9: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Απέναντι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του πρώην ΚΤΕΟ, στα όρια των Δήμων Χερσονήσου και Ηρακλείου, Αυτοδιοίκηση και Φορείς του Τουρισμού. Επιστολή Θάνου Πλεύρη στον Περιφερειάρχη. Την Παρασκευή, συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επιστολή της Ένωσης Ξενοδοχών Ηρακλείου προς τον Υπουργό Θάνου Πλεύρη, το Γραφείο του Πρωθυπουργού και το Υπουργείο Τουρισμού. Τη διαφωνία του επίσης με το σχεδιασμό του Υπουργείου εκφράζει δημόσια ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου, εξηγώντας πως κάτι τέτοιο θα προξενούσε καταστροφικές επιπτώσεις στον τουρισμό. 132 μετανάστες περισυνελέγησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στην πρώτη επιχείρηση, ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε διέσωσε 48 αλλοδαπούς, 32 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση, 33 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου περιπολικό σκάφος του λιμενικού διέσωσε άλλους 84 ανθρώπους. Έρχονται αυξήσεις στους λογαριασμούς στο νερό σε ποσοστό 7 με 8% για τις κατοικίες στο Ηράκλειο το επόμενο διάστημα, με αλλαγές που θα αρχίσουν να φαίνονται στο επόμενο τρίμηνο, όπως δήλωσε στο neakrete.gr ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης. Οι αναπροσαρμογές εντάσσονται στο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΔΕΙΑΗ για την περίοδο 25-29 και απορρέουν από την ανάγκη οικονομικής ισορροπίας της επιχείρησης, ώστε να μην υπάρχει ελλειμματικός προϋπολογισμός και να διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως τονίστηκε. Συνελήφθη στα Χανιά 67χρονος, απόστρεπτος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του για απειλές και δολιοφθορά με την παροχή νερού σπίτι της. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου έλαβε ο 35χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης δύο ανήλικων παιδιών στη Σούδα Χανίων. Η υπόθεση αφορά σε περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο 35χρονος φέρεται να προσέγγισε δύο ανήλικα αγόρια γυμνασίου και να επιχείρησε με τη μέθοδο της πυθούς να τα οδηγήσει σε πράξη σεξουαλικού χαρακτήρα. Συνοδικό Τρισάγιο στο Μνημόσυνο του αδικοχαμένου νικήστρατου γεμιστού υπεραναπαύσεως της ψυχής του την Παρασκευή το απόγευμα στο χώνο Μελοποτάμου που αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος λέει στο Ραδιο 94 ότι η παρουσία αυτή αποσκοπεί στο να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα κατά της βίας. Την ίδια ώρα τρεις Μητροπολίτες της Κρήτης επεξεργάζονται πλαίσιο προτάσεων δράσεων προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης κατά της βίας στις τάξεις των νέων. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για διασυνδέσεις με τη Χαμάς και συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο την Πέμπτη η απολογία του. Δύο Έλληνες ηλικίας 35 και 22 ετών βρίσκονται πίσω από την κλοπή χρημάτων, λιρών, κοσμημάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών αξίας 29.000 ευρώ από διαμέρισμα στο Ηράκλειο. Οι φερόμενοι δράστες συνελήφθησαν. Στη φυλακή οδηγούνται τρεις από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κουσάνη και το Αγρίνιο. Μείνει ένα σχηματισμό από τον Κυριακό Μητσοτάκη και πολιτικό εμφύλιο κυβέρνηση αντιπολίτευση, αναπληρωτή υπουργό μεταφορών ο Γιώργο Κότσιρα, υφυπουργό εθνική οικονομία οικονομικών, αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική Δημήτρη Μαρκόπουλο και υπουργό περιβάλλοντο και ενέργεια Μαριλένα Σοκουλή, Τάσο Χατζηβασιλείου, υφυπουργό εξωτερικών, αρμόδιο για ευρωπαϊκέ υποθέσει, την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία του. Σε πέντε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, υγιεινή ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης, στοιχεία μηχανών. Ακολουθούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Τέσσερις φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης παραπέμφθηκαν σε πειθαρχική ακρόαση, κατηγορούμενοι για παρεμπόδιση του μαθήματος, επειδή πέρυσι το Φεβρουάριο προσπάθησαν να ενημερώσουν τους συμφοιτητές τους για την κινητοποίηση στα ΤΕΜΠΗ. Σήμερα φοιτητές από όλη την Κρήτη προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο επιστημών, κάνοντας λόγο για προσπάθειες φήμωσης και δηλώνοντας ότι η προσπάθεια τρομοκρατίας δεν θα περάσει. Μέσω της εφαρμογής Πόσο κάνει του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν πολύ σύντομα συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Βάζουμε τέλος στα ψηλά γράμματα. Πρέπει ο πολίτης να ξέρει τι υπέγραψε και πρέπει να ξέρει και η τράπεζα σε ποιον έδωσε το δάνειο, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες. Όπως εξήγησε

0: ενεργειακές μηχανές καθιερώνει η ανεξάρτητη αρχή δημόσιων εσόδων. Όπως ορίζει η απόφαση του διοικητή της αρχής Γιώργου Πιτσιλή, αν η αποκριβή σε αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις γιατρών, με 1.131 θέσεις, εκ των οποίων οι 300 θέσεις στα νησιά, δηλώνει ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Συστάσεις εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι έως 3 το απόγευμα. Οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας και του ΕΚΑΒ διεκδικώντας την ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση 12.30 το μεσημέρι έξω από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι χιλιάδες υγειονομικοί εξακολουθούν να εξαιρούνται από το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων παρά τις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ζητούν διπλασιασμό του ανθυγιεινού επιδόματος, μαζικές προσλήψεις μόνιμο προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων και ουσιαστική καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Οι υγειονομικοί κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και συνθήκες που επιβαρύνουν καθημερινά την υγεία και την ασφάλειά τους. Σε κινητοποίησεις προχωρούν 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον ξενοδοχειακό κλάδο της Κρήτης, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας, ελλείψεις προσωπικού και αυξημένα περιστατικά εργατικών ατυχημάτων εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στο Ράδιο 984, ο πρόεδρος της ΔΑΣ Ξενοδοχείου Υπαλλήλων, ο Ηρακλείου Βαγγέλης Σοφίου, υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι βιώνουν συνθήκες που παραπέμπουν σε κορύφωση τη σεζόν παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές του καλοκαιριού. Είπε ότι η έλλειψη προσωπικού μεταφράζεται σε αυξημένο φόρτο εργασίας για όσους παραμένουν στον κλάδο. Έκανε λόγο για εργατικά δυστυχήματα-ατυχήματα. 7 είναι νεκροί το 2025, εκ των οποίων οι 3 στην Κρήτη. Λιποθυμικά επεισόδια και υπερβολικές απαιτήσεις από το προσωπικό, ιδιαίτερα στις ειδικότητες αιχμής. Κάλεσε τέλος τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση στις 24 Ιουνίου με συγκέντρωση στις 11 το πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σε κινητοποίησεις και προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας προχωρούν επίσης οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων με οδηγό την Κρήτη στην Κρήτη, καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό του νησιού από το ειδικό νησιωτικό καθεστώς που ισχύει για τα υπόλοιπα νησιά της χώρας. Ο πρόεδρος του κλάδου, Γιάννης Καραμαλάκης, μιλώντας στο Ράδιο 984, έκανε λόγο για εξάντληση κάθε περιθωρίου διαλόγου με το Υπουργείο Μεταφορών, υποστηρίζοντας ότι η Κρήτη αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Περισσότερο από 2.000 ταβάνι στην Κρήτη και 3.000 οι εργαζόμενοι σε 500 επιχειρήσεις. Οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλευζίου θα τιμήσουν τη μνήμη των 62 μαρτύρων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής πριν από 84 χρόνια. Το αρχαιρατικό μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων στην Αμουδάρα Γαζίου την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί. Σε κατηγορία κινδύνου 2, μέσος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου η Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μαζί με Αττική, τμήματα της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Κορινθίας και της Αργολίδας. Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλέγματα. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν τις επόμενες 2 εβδομάδες, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε τη Δευτέρα κοντά στα στενά του Ορμούς, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν σήμερα έπειτα από νέρωσικα πλήγματα στις περιφέρειες του Χάρκοβου και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Στους 37 οι νεκροί από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια κτηρίων που κατέρευσαν. Στην κατάσχεση 100 και πλέον τόνων ναρκωτικών κρεμμένων σε φορτία ξυλίας, τα οποία είχαν προορισμό την Ευρώπη, προχώρησαν οι αρχές της Χιλής, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Προβάδισμα του Ολυμπιακού στη μάχη του τίτλου της Greek Basketball League με 102-92 στο ΣΕΦ και αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο παιχνίδι της Τετάρτης 9 το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου οι πράσινοι θα κυνηγήσουν το 2-2 και οι ερυθρόλευκοι τη νίκη τίτλου. Παραιτήθηκε η Επιτροπή Μπάσκετ του ΟΦΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν προβλήματα στην ομάδα και πέραν του οικονομικού που δημιούργησαν αδιέξοδες συνθήκες, με τα πράγματα να μην είναι βίωνα μετά και τον υποβιβασμό.

0: στην National Link 2. Κρίσιμο παιχνίδι δίνει σήμερα στις 6 η Εθνική Νεόν απέναντι στο Καζακστάν για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου προκριματικού γύρου του Euro 119, με τη νίκη να αποτελεί το βασικό ζητούμενο για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ 2026, 11 Ιουνίου, που μαγνητίζει τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη. 48 οι εθνικές ομάδες που θα βρεθούν επί σκηνή στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.
1: 9.84. Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη, θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 9.84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Coca-Cola κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
13: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
3: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
2: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
3: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
2: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
10: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
10: Μπαξεβάνης.
11: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβάνης.
15: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 84. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
6: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: βιογραφικό σου.
1: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 384. Η ώρα είναι 4.
1: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
2: Sorry. I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
2: Excuse me.
0: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
5: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
4: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Σε κατά λάχανα.
10: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου.
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
12: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
13: Ο τόπος μας. η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, ήδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ, όπως πάντα, η ειδική σας.
14: 984.

0: τραγουδίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 4:30.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Γιώργο, Γιώργο!
10: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
9: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
11: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
10: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
9: Για τέχνη τις μαζεύεις!
11: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
9: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
11: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
12: Κέντρο ανακύκλωσης Καφέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.kafferis.gr.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΙΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
12: Πολύ μουσική.
0: 984.
17: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
9: Τρελό σερί.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
13: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Μπύρα Fixe Lass κουτί 6x330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα ποντί.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο The Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου! Έστρωσες το κρεβατάκι σου.
5: Sorry, I don't understand.
4: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
5: Excuse me.
6: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
7: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία. Και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-1907.
8: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
11: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας.
0: Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 6.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε καταλάχανα.
3: Καταλάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ κουτί 330ml συσκευασία 8 συν 4 δώρο μόνο 6,99 €. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4,69 €. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2,35 €. Νέσκαφε Αζίρα Φρέντο Εσπρέσο Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4,75 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
9: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr
0: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το Brand Lancaster με όφελος 35%. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Το πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Loren, Donna Karan σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσίδας Δημουλίδου, Ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους, Dogman, νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Delta Cteo AutoVision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo AutoVision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-1907.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
14: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
15: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
16: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σίγα τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2,49 €. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 €. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3,99 €. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8,19 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sportsbusiness.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σε κατά λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου.
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η ώρα είναι 9. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Καλημέρα, είσαι μόνη.
6: Χθες δεν

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Ό,τι

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

84. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.